Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Charles Lloyd Quartet για την εισαγωγή, Sombrero Sam από τον Dream Weaver του 1966 και για τη συνέχεια Gato Barbieri, ο Μέση του σαξοφόνου για να είμαστε, να συμβαδίζουμε το πνεύμα του Μουντιάλ, Encuentros από το Chapter 1 Latin America του 1973. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με Ray Barretto από το album Together 1969 Tintin Deo, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Afro-Cuban Jazz. Η κλασική σύνθεση του Dizzy Gillespie και του Τσάνο Πόζο. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

Ρόμπερτος Henrik Pereira, ο βραζιλιάνος πιανίστας και κιθαρίστας, από το νέο του άλμπουμ Northern Readings. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, στο οποίο τον τόνο έδινε ο δανοαμερικανός βιολιστής Mats Stolling. Συνεχίζουμε με έναν άλλο αγαπημένο βιολιστή, το Jean-Luc Bondy, Cat Coach, από το άλμπουμ Sunday Walk του 1967. Ακούτε την εκπομπή Jazz Live, στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Don Sugarcane Harris σε μια breathtaking εκτέλεση του Song for My Father του Horace Silver από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Festival Jazz του Βερολίνου του 1971 και θα κλείσουμε αυτή την μικρή Violin Summit με την Regina Carter, Don't Get Sissy, η εκτέλεση του Thad Jones, η σύνθεση του Thad Jones από το album Motor City Moments του 2000. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με Mark Murphy. This would be the start of something. Από το μόνιμο άλμπουμ του 1959 που ηχογράφησε σε ηλικία 26 χρονών ο Mark Murphy, το τρίτο στην καριέρα του και το πρώτο στην Capitol, την εταιρεία που τότε ηχογραφούσε και ο περίφημος Frank Sinatra. Teddy Edwards για τη συνέχεια μαζί με το τρίο του Les McCann, Our Love is Here to Stay, από το άλμπουμ It's About Time 1960. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Bill Evans, Autumn Leaves, από το album Farther Ahead, που περιλαμβάνει ζωντανή ηχογραφή στη Φιλανδία ανάμεσα το 1964 και το 1969 και κυκλοφόρησε μόλις το 2025. Για τη συνέχεια ο Miles Davis από το All Stars Extra του 1954, ακούμε Solar.

θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με το βιβραφωνίστα Chris Varga. Durantula από το άλμπουμ του 2025 Breathe. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: 104,4 ο Άσι Δροσιά στα FM.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με την Abby Lincoln. Naturally, από το album People in Me, που ηχογράφησε στο Τόκιο το 1973, μετά από 12 χρόνια απουσίας. Το τελευταίο τους άλμπουμ το είχε κυκλοφορήσει το 1961, το Straight Ahead. Αυτή η μακρόχρονη απουσία δεν ήταν δικιά της επιλογή, αλλά αποτέλεσμα πιέσεων και ενός ιδιότυπου αποκλεισμού από τις δισκογραφικές εταιρείες. Ένα αποτέλεσμα που είχε, μάλλον μια στάση που είχε καθαρά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Συνεχίζουμε με Corey Witts Quintet, από το άλμπουμ Live, από το Frankie's Jazz Club, Blues Nova.

Speak Low, η σύνθεση του Kurt Weill από τον McCoy Tyner και το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ Inception 1962. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον Βραζιλιάνο πιανίστα Ντουντού Καταφουνσέκα μαζί με τον Έλιο Άλβες από το άλμπουμ Samba Jazz and Tom Zobin. Ακούμε Αλάνα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσιμπονταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Μου λες εγώ πως δεν σ' αγάπησα. Μου λες πως έχω ψυχραιμία. Όμως να ξέρεις ότι τσάκισα και θα... Μου λες πως έχω...

0: 104,4.
1: Ένα τραγούδι θα σας πω σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

κάτι ακτινογραφίες κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχαν όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά, τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό, και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες, σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσαν, πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου, μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς που είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Άκουσα στις νύχτας τη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα απ' τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίσεις.

σιρήνα σε καλή μια σμέρνα. Δέσου στο κατάρτι σου και πέρνα απ' τις συμπληγάδες του βυθού. Λύσε του αιώνου τους ασκούς και το χέρι πάτα στη σκανδάλη. Σώσε αδιανό μπουκάλι,

κάτι απάτητο. Απ' τα βλέφαρα διώξε τον ύπνο. Φύλα τους προδότες σου στο δείπνο. Χάραξε πορεία.

σκέψη μου πηγαίνει εκεί που σε του γυαλού η σκέψη μου.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

για να μου δώσουν. Φόραγες τα λευκά σου και πετούσες. Έλαμπες με από κοσμιομορφιά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

Ένα πορτρέτο μου παλιό βρήκα στην αποθήκη. Με κοίταξε με λύπηση, το κοίταξα με φρίκη. Καθώς τα χρόνια σκέφτηκα πως πέρασαν ο Θεέ μου. Νομίζω 20 χρονών δεν είμαι.

Ελάχιστα μ' απασχολεί, σιγά σιγά το νιώθω, πως κάθε όνειρό παλιό και φιδικό μου πόθο περίγελο στο βάθος μου.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλη

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-0-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
14: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
15: κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
16: Και το πινκ-πονγκ εκεί στον κόλπο καλά κρατεί. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν για θρασίτη επίθεση σε 2 τάγκερ σε ένα Τορμούζ. Τα ξημερώματα σήμερα με αποτέλεσμα να χάσει ζωή του ένας Ινδός ναυτικός και να τραυματιστούν ακόμα 8. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν χρέος 20% στα φορτία που διέρχονται από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό στο πλαίσιο ενός νέου αποκλεισμού. Βάζει διόδια δηλαδή ο Τραμπ εκεί στα ξένα τα μέρη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πλήττουν πολύ σκληρά το Ιράν, καθώς οι επιθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκαν για τρίτη διαδοχική νύχτα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απάντησε στην ανακοίνωση για τον αποκλεισμό, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη θα παραμείνει ο φύλακας των στενών του Ορμούς, χρησιμοποιώντας τον ίδιο όρο που είχε χρησιμοποιήσει και ο Τραμπ. Η διαμάχη για τον έλεγχο των στενών αποτελεί απειλή να υπονομεύσει τις προσπάθειες για δραματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή. Εάν και εφόσον πουν όλοι ναι σε αυτά τα οποία ζητάνε οι Αμερικάνοι όπως πάντα. Άλλωστε, κάνουν οι Αμερικάνοι όπου και αν εμπλέκονται. Καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 14, είμαστε το μήνα Ιούλιο και είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε ζωντανά μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Καλοκαιρινό και το σημερινό πρωινό. Άλλωστε, μας είπε χθες ο μετεωρολόγος μας ο Μιχάλης Χαρακατσάνης ότι και η τρέχουσα εβδομάδα θα είναι εβδομάδα ζεστή-ζεστή, με η θερμοκρασία να ανεβαίνει από Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς θα έχουμε μία μικρή πτώση των μελτεμιών. Γεγονός που θα αφήσει λιγάκι τον υδράγυρο να ανέβει περισσότερο. Αλλά μετά πάλι το σοκού θα έχουμε μελτεμάκια, που σημαίνει μία μικρή πτώση ξανά θερμοκρασίας. Όχι σημαντικά πράγματα, παραπάνω στους 30 βαθμούς θα έχουμε στο μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε το καλοκαιράκι πολύ καλά κρατεί και πολύ καλά μας αρέσει, γιατί μας ταιριάζει κιόλας σαν τόπος. Έχουμε πει ότι τα άλλα καιρικά φαινόμενα, τα κάπως πιο άγρια, δεν μας συμπαθούν και πάρα πολύ, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα φαινόμενα. Οπότε με το καλοκαιράκι είμαστε όλες και όλοι μια χαρά και ο τόπος είναι στα καλύτερά του έτσι κι αλλιώς. Τώρα σχετικά με το σημερινό καιρό στην ημέρα μας σήμερα, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται, ενισχυμένο μελτεμάκι, 31 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο. Και το καλοκαιράκι πολύ καλά κρατεί στο κίτρινο σήμερα από θέμα πρόκλησης πυρκαγιών η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Στην παραμικρή υποψία πυρκαγιάς κατευθείαν τηλέφωνο στο 199. Όχι, τον πρωτοκαλί είμαστε επίπεδο 4, οπότε να έχουμε το νου μας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Και στην παραμικρή υποψία πυρκαγιάς κατευθείαν τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Τρίτη σήμερα λοιπόν, ο μήνας έχει 14. Είμαστε το μήνα Ιούλιο, ευτυχώς δεν έχουμε 13, γιατί έχουμε και σπυριδάκι, και οπότε θα ήταν ένας συνδυασμός που θα προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία. Ο Σίου Νικοδήμου, Αγιορείτου, ο Ακύλα, Αποστόλου Δημοραθοξία μας σήμερα, χρόνια πολλά στον Ακύλα. Ο ήλιος ανέτειλε 14 μετά από τις 6, θα δύσει 48 μετά από τις 8. Είστε εδώ και θα παραμείνετε μέχρι και τις 10, με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο και σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Σε 2 δόσεις Παντελής Σπυριδάκης από το Ρέθυμνο. Μετά τις 9 μαζί μας ο Δήμαρχος Πράσινης Ανάπτυξης και περιβάλλοντος Γιώργος Μπελούκας για θέματα που έχουν να κάνουν ασφαλώς με το περιβάλλον. Τι εξελίξεις έχουμε σε διάφορα ζητήματα που είναι σε ροή στον τόπο μας. Καθαριότητα, καλοκαίρι, δύσκολη υπόθεση, καθώς τα σκουπίδια πολλαπλασιάζονται, αφού πολλαπλασιάζονται και οι χρήστες και οι πολίτες, είτε είναι επισκέπτες είτε είναι περαστικοί, οπότε τα σκουπίδια είναι πολλά περισσότερα. Μαρέκα Φεντζάκη μας έκανε δηλώσεις για την εικόνα στο Καλό Χωριό αλλά και στον Άγιο Νικόλαο, λέγοντας ότι και η καθαριότητα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Μαρέκα Φεντζάκη είναι πρόεδρος των νοικιαζόμενων διαμερισμάτων και Airbnb στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, ενώ έχουμε δήλωση και του Γιάννη Ανδρουλάκη, του Περιφερειάρχη, για τη συνάντηση που είχε με τα στελέχη του νυν τοπικού συμβουλίου του Καλού Χωριού αλλά και του προηγούμενου στο Καλό Χωριό, είναι όλοι ενωμένοι, όπως λένε, και όλοι μάχονται και αγωνιούν για το μέλλον του τόπου, όποιοι και αν είναι στη διοίκησή του. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές έχουν τελειώσει και μέχρι να ξαναέρθουν, πρέπει όλες οι τοπικές κοινωνίες να είναι ενωμένες και να συμπαρατάσσονται ενεργά για το κοινό καλό, έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 συντονισμένοι και αυτό το πρωινό στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Ρασιώτικο Ραδιόφωνο. 8 με 10, 25 χρόνια τώρα είμαστε μαζί καθημερινά στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα από τους 104,4. Μας ακούτε στερεοφωνικά δυνατά στα ραδιοφωνά σας επίγεια ανατολικά της Μεγαλονήσου, μέσω του διαδικτύου www.104fm.gr. Είμαστε μαζί με εικόνα από το ραδιοθάλαμο και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Περιμένω και εκεί καλημέρες, παρατηρήσεις και σχόλια. Γράψε μας μια καλημέρα, ένα σχόλιο. Και βέβαια, αν είστε πάρον σε κάποιο γεγονός και το έχετε φωτογραφίσει ή βιντεοσκοπήσει, με χαρά να δεχτούμε το υλικό σας στο Viber και στο WhatsApp της εκπομπής 6944-460-295. 6944-460-295 και γίνεστε οι συνεργάτες μας εκεί έξω. Ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ερχόμενο στο ραδιόφωνο, στον κόλπο του Μαραμπέλου έμπαινε από τα ανατολικά το Celestial Journey. Το Βασιλόπουλο του Celestial σήμερα δεν είναι στον Άγιο Νικόλαο, πρέπει να έχει δέσει. Ενώ περιμένουμε και το Ισραηλινό σήμερα. Έχουμε και Ισραηλινό. Θα δώσω λίγο στο Marine Traffic για να δω αν έχουμε και το Ισραηλινό Βασιλόπουλο Κρονοήρης και σήμερα στο λιμάνι, για να έχουμε δύο. Πινελόπη Κατουρζανάκη, καλημέρα με υγεία και αγάπη κύριε Θάνο, καλές επιτυχίες. Καλημέρα κυρία Πινελόπη μας, καλή ακρόαση και σε εσάς, καλημέρα να έχετε. Το πρωινό αυτό είναι μαζί μας ασφαλώς ο Μιλονάκης, Παντοπολείο Προπολείο, ένας χώρος ιδανικός για τα ψώνια, τα πολλά ή τα λιγότερα. Ο Μιλονάκης ο οποίος είναι σε φάση αναζήτησης οδηγού ξανά, οπότε αν θέλεις να οδηγείς την επιχείρηση σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, ο Μιλονάκης περιμένει για άμεση πρόσληψη για να λαμβάνεις όλα όσα δικαιούσε και ακόμα περισσότερα. Ο Μιλονάκης, δυνατή ομάδα, υγιές περιβάλλον εργασίας και πάνω απ' όλα θα εισπράττεις όλα όσα δικαιούσε και ακόμα περισσότερα. Γιατί τόσο ευχαριστώ καθημερινά από πελάτες που εξυπηρετείς, είναι σίγουρα ένα συμβάν υπέρ του μισθού σου και των υπολείπων που θα λαμβάνεις από τον Μιλονάκη. Αυτό με το σκέφτεσαι αν είσαι οδηγός, αν θέλεις να εργαστείς σε μια εργασία μόνιμη χειμώνα καλοκαίρι, ο Μιλονάκης σε περιμένει να ενταχθείς στην ομάδα του και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Για ελάτε, πάμε αερά.

στον Απόστολο, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Γιάννη Παπαδάκη, καλημέρα στον Κώστα Κοκολάκη, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στην Ελένη. Να είστε καλά, ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από το θέμα και Παρασκευή στον 104,4. Σήμερα δεν θα κλείσει ο δρόμος για αρκετή ώρα, ούτε θα έχουμε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ. Αύριο θα είναι πάλι αποκλεισμένος ο δρόμος, ήταν χθες και θα είναι πάλι και αύριο. Οπότε μην με αγχώνεστε για σήμερα, θα είναι μια φυσιολογική Τρίτη στο ΒΟΑΚ με τα έργα τα οποία να είναι σε εξέλιξη, τη σκόνη και ολική ταλαιπωρία. Αλλά είπαμε, δρόμος είναι, θα τελειώσει, θα ολοκληρωθεί και μετά θα έχουμε μια πιο καλή μετακίνηση και πιο ασφαλή κυκλοφορία από και προς τα δυτικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν τον τίμησε και ιδιαίτερα πάρα πολύ το ξενοδοχείο Ανάλη που φιλοξενήθηκε χθες το βράδυ της εκπομπή ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μενεγάκης. Το περιεχόμενο των γνώσεων όσων είπε δεν είναι τίποτα νεότερο από ό,τι ήδη έχει πει και στη δική μας την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα για θέματα καθημερινότητας, καθαριότητας, εξέλιξης αλλά και προσδοκιών για το μέλλον. Ενώ τα πλάνα τα οποία έδειχνε το Greek TV χθες παρόντος του κ. Μενεγάκη στο στούντιο μας χαντάκωσαν. Πλάνα χειμωνιάτικα με την πόλη να είναι άδεια, την Νεάπολη να είναι άδεια. Πλάνα χριστουγεννιάτικα τα οποία δεν θυμίζουν τίποτα το καλοκαιρινό Άγιο Νικολάου, τη ζωή και την ποιότητα στην φιλοξενία. Γεγονός που αμήν τι άλλο δείχνει ότι ήταν μια προχειροδουλειά αυτή η συνέντευξη του δημάρχου της πρωτεύουσας πόλης του Αγίου Νικολάου, διότι τα πλάνα τα οποία έδειχναν στον χρόνο με την παρουσία του κ. Μενεγάκη στο στούντιο ήταν πλάνα που μας κατάκουσαν σαν τόπος. Δεν είναι δυνατόν. Η πρωτεύουσα του τουρισμού, ο Άγιος Νικόλαος, η φιλοξενία, η όμορφη γωνιά της Κρήτης που το καλοκαίρι είναι 10 φορές πιο όμορφη, να δείχνεται έτσι και να προσφράζεται έτσι από ένα υποτίθεται πανκρήτιο τηλεοπτικό δίκτυο. Είναι για μία φορά ακόμα αποδεικνύει το πόσο πολύ μας συμπαθούν εκεί στο Ηράκλειο σαν τόπος. Τα καλύτερα μας δείχνουνε, τα καλύτερα μας μας τα δείχνουνε. Είχε πλάνο, περπατούσε ένας άνθρωπος στον δρόμο, ένα άλλο πλάνο περπατούσαν δύο άνθρωποι στον δρόμο. Σκυμμένη γιατί ήταν χειμώνας, ο δρόμος ήταν βρεγμένος και στο ίδιο το χριστουγέννο στις γωνιές της πόλης. Όπως και της Νεάπολης και της Ελούντας. Γενικότερα τα πλάνα τα οποία έδειξε χθες στο Greek TV ήταν πλάνα χωριού. Ό,τι πιο καινούριο φάνηκε μόνο εξαιτίας του νέου σακακιού που φορούσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου χθες. Ένα ωραίο χαλάζιο καρό σακάκι. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό, ό,τι πρέπει. Αλλά τα υπόλοιπα μας χαντάκωσαν. Κατά λοιπά, κάποιες φωτογραφίες από τη Μαρίνα πιο φρέσκες, ούτε καν βίντεο. Ήταν μια προχειροδουλειά αυτή χθες από ένα κρατικό δίκτυο το οποίο μας έχει συνηθίσει να μας συμπεριφέρεται με όχι ιδιαίτερη έτσι, αγάπη και ενδιαφέρον.

0: 23, 24 μετά από τις 8 και πάμε χωρίς φραγμούς και χωρίς εμπόδια, χωρίς τείχους ανάμεσά μας και χωρίς κάποιον να εμποδίζει την πιονία, να συνομιλήσουμε φτου-φτου, σκόρδα-σκόρδα με τον κύριο Παντελή Σπυριδάκη, όντας τρίτη σήμερα από τα Ρεθεμιώτικα. Γεια σου ρε Παντελάκο.
1: Αγαπιόμασταν, Χριστέ μου, αγαπιόμασταν. Ρε, τι τραγουδάρα έβαλε, και με ακούει ο κόσμος, δαγκαρίζω.
0: Είναι δυνατόν, μια καρδιά για σένα, ναι.
1: Όχι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Αγαπιόμασταν, ρε, ένα κουμιώτη ακούσαμε.
1: Ξυστά μας πέρασε το 13άρι, ε.
0: Σόπα, σόπα, από χθες το λέω, σόπα, μην το συζητάς καθόλου, ούτε να το σκέφτεσαι, ούτε να το σκέφτεσαι.
1: Εγώ το είχα στο μυαλό μου. Μια σκελίδα σκόρδα στην τσέπη την έχω, καλού κακού.
0: Καλού κακού, έχω ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη πλεξούδα.
1: Τι κάνετε. Άστα.
0: Καλά, καλά. Προς το παρόν καλά είμαστε.
1: Τα πράγματα τα άλλα σακάκια δεν μπορεί να τα δοκιμάσει ο δημαρχός σας. Μόνο τα γαλάζια πρέπει να βάζει.
0: Χθες αυτό που έβαλε ήταν και δεν τον έχω ξαναδεί. Ήταν καινούργια αγορά φαίνεται.
1: Ναι, αλλά είναι ένα γαλάζια. Πάντα γαλάζια, σκούρα, μπλε.
0: Ζεις ένα τόπο που η θάλασσα μας αγγίζει, ρε φίλε. Τι να βάλει, πράσινο να βάλει, φτού κακά.
1: Πώς βάλει, ένα γκρι, ένα στο χρώμα του πάγου τώρα που είναι καλοκαιράκι. Να ανοίξει το μάτι μας.
0: Οι ενδυματολογικές επιλογές του κυρίου Μενεγάκη δεν είναι και από τις πλέον μοδάτες. Οκ, okay, είναι κλασικό το ντύσιμό του, γιατί είναι και σαν τύπος.
1: Έχει γίνει όμως πολύ επικοινωνιακός.
0: Έχει.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι ενώ δεν έχει κάτι να πει σε εμάς τους παραέξω, το πουλάει σαν να έχουμε κάτι να ακούσουμε.
0: Ναι, ήταν και η τελευταία κουβέντα του Δασκαλάκη εχθές. Οπότε σου λέει: ποιο να βάλω να χρήσουν για τη φετινή μου τηλεοπτική ζώνη. Βάλε εκεί ένα δήμαρχο Αγίου Νικολάου με πλάνα χειμωνικά, με πλάνα χρυσογεννιάτικα, με πλάνα έρημη πόλη. Δηλαδή, χαντακώθηκε ο Άγιος Νικόλαος από το Κρήτη Βίχτη το βράδυ. Χαντακώθηκε.
1: Μόνο ο Σπυριδάκης ερχόταν το Σαββατοκύριακο και έκανε ρεπορτάζ.
0: Να πάρει πλάνα ζωντανά και φρέσκα. Έτσι ακριβώς.
1: Τι πλάνα, ρεπορτάζ κανονικά κάναμε τότε.
0: Δηλαδή, είναι δυνατό, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, έτσι. Δηλαδή, ήταν ξεπέτα. Έχει ένα τηλεοπτικό δίκτυο φιλοξενούμενο δήμαρχο πρωτεύουσας πόλης. Ένα συνεργείο να βγει στον δρόμο να ρωτήσει 10 ανθρώπους τη γνώμη τους για τη δημοτική αρχή και για το πώς πάνε τα πράγματα, δεν μπορούσε να στείλει για να παρουσιάσει, ή φοβόμασταν το περιεχόμενο και τι θα απαντούσε ο κόσμος, ίσως.
1: Δεν ξέρω. Σου λέω ότι μπορούσε να μην κάνει αυτό που λες με τις γνώμες του κόσμου. Σίγουρα όμως θα μπορούσε αυτό το ελάχιστο για να τιμήσει και, και ο δήμαρχος αλλά και το κανάλι, το γειτονικό του νομό, να στείλει μια κάμερα, έτσι ορίστε, να τραβήξει 5 πλάνα όπως το είπες και στη Μαρίνα και στα μαγαζιά και στον κόσμο, υποστηρίζοντας και συμβάλλοντας σε δύσκολη τουριστική στιγμή την αγορά του Αγίου Νικολάου, δείχνοντας μια εικόνα τωρινής. Αυτό έχει δίκιο.
0: Έτσι ακριβώς. Μόνο μου συζητάγανε για αιστείες και δεσχέσεις του Άγιου Νικόλαου και ωράρια, δείχνοντας πλάνα με ένα άτομο να κυκλοφορεί στον δρόμο, βροχερή ημέρα, χριστουγεννιάτικα στολίδια σε γωνίες και δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή ήταν εντελώς επικοινωνιακά ντυμένη η εκπομπή, πάρα πολύ άκερα και άσχημα για τον τόπο. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είχε μαζί το δήμαρχο με τους συνεργάτες του κάποια καινούργια πλάνα, ένα φλασάκι, ρε παιδί μου, με 2-3 βίντεο πιο καινούργια να τους θα δώσουν να τα παίξουν επί τόπου. Δεν είχαν ρωτήσει, θα παίζετε να μιλάμε. Δηλαδή, άσχημο, πολύ άσχημο επικοινωνιακά. Χάλια, χάλια. Τέλος πάντων, πέρασε. Ελπίζω κάποιοι να πήραν το μάθημά τους και να είναι την επόμενη φορά καλύτερα προετοιμασμένοι. Όχι πως μας νοιάζει, απλά ρε παιδί μου, επειδή όταν είναι ο δήμαρχος κάπου, παρασύρει μαζί του και όλη την τοπική κοινωνία και όλη την τοπική επιχειρηματικότητα, τα πάντα όλα. Πρέπει να είναι όσο πιο σωστά γίνεται αυτά τα οποία δείχνονται.
1: Σωστό. Πιο επίκαιρα, πιο τωρινά.
0: Έτσι, πιο φρέσκα, παιδί μου. Πιο φρέσκα. Αφού μιλάς για τουρισμό, δείξε τον τουρισμό όπως είναι τώρα, όχι πως είναι το χειμώνα που κοιμάται. Τέλος πάντων. Κατά τα λοιπά, τι είναι από τα Ρεθεμιώτικα, πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα, κάνει κάψα.
1: Κάνει πάρα πολύ κάψα. Δηλαδή, πραγματικά καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες και οι εργαζόμενοι τις μεσημεριανές ώρες πραγματικά να αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση και ζόρια, αλλά στο καθήκον τους τα σκερά μέρη προτιμούν. Από την άλλη πλευρά, σήμερα θα τα πούμε και αργότερα, γιατί σε λίγο θα πάμε στις διαφημίσεις, να μην το κόψω. Αλλά στο μεγάλο γεγονός της ημέρας στο Ρέθινο είναι στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο οι συγκέντρες που έχουν το, η Ένωση Γιατρών Εσύ Ρεφύμνου mm-hmm. και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ρεφύμνου για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και έχουν βγάλει μια ανακοίνωση, θα στα πω αργότερα, που πραγματικά είναι όντως, δεν είναι αυτό που λέμε, είναι πραγματικά πολύ σκληρή η γλώσσα τους.
0: Γιατί είναι γλώσσα αλήθειας, γλώσσα αγνάχτης.
1: Για τις κυβερνητικές πρακτικές, ναι.
0: Και για την
1: δημοκρατία που εμφανίζεται σαν σωτήρας, αλλά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μπουν ιδιωτικές επιχειρήσεις στη διαχείριση της παιδείας και της υγείας.
0: Ένας είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοδυναμία. Και σε αυτή την
1: θυμάστε παλιά που λέγαμε την ατάκα και Μπορέλη.
0: Ναι.
1: Και Μπορέλη.
0: Πού το θυμήθηκε στον Μπορέλη, βρε.
1: Μα έτσι όπως μου το πέταξε στα ξαφνικά καλά, τότε που ήταν στα καλά τους και στα πάνω τους. Τώρα, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τα ίδια τα φιλοκυβερνητικά δημοσιογραφικά επιτελεία, δηλαδή εφημερίδες μεγάλες, γράφουν στα παραπολιτικά τους ότι έχουν εξαμοληθεί στην Κρήτη, καλή ώρα, οι μεγάλοι, τα πρωτοπλασιάτικα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μπας και σώσουν οτιδήποτε και αν σώζεται.
0: Προσπάθεια, τουλάχιστον ας αναγνωριστεί η προσπάθεια η οποία γίνεται, γιατί για περιεχόμενο δεν είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι τι μπορεί να επιφέρει. Όπως και να έχει.
1: Θα βγάλουν 5-6 τοπιούς τώρα μπροστά, σαν τον Αφερίδη, να πει 5 καλές κουβέντες, να συζητηθεί λίγο. Μπας και μαζέψουν κάτι.
0: Μαλακώσει λίγο και στρογγυλέψει λίγο το όλο.
1: Θα μπροστά, σαν τον Αφερίδη, να πει 5 καλές κουβέντες, να συζητηθεί λίγο. Μπας και μαζέψουν κάτι.
0: Μαλακώσει λίγο και στρογγυλέψει λίγο το όλο σκηνικό, αλλά εμείς είμαστε τυχεροί. Γιατί έχουμε την επιλογή.

0: τελειώσει.
1: Άμα έρθει προ τα εδώ, να είναι πέμπτη μέσα για να πάμε από τα μήλο να ψουνίσουμε φρούτα. Οπωσδήποτε. Από τα μήλο φρούτα, γιατί είναι λαχταριστά και πάρα, πάρα πολύ. Πεντανόστιμα, δεκανόστιμα, εικοσονόστιμα. Όχι απλά πεντανόστιμα.
0: Περιμένω, περιμένω.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν για το πρωινό μας. Λαχταριστό, φρέσκο ψωμάκι, τραγανό, τραγανό να μυρίζει μήλο και όλα εκείνα τα ωραία τα καλούδια που έχει στο μήλο καθημερινά για να μας φτιάχνουν τη διάθεση. Είτε είναι αλμυρό, είτε γλυκό δεκατιανό, είτε είναι παγωτά που έχει αμέτρητες γεύσεις παγωτών και συνδυασμούς και προτάσεις και νέες δημιουργίες και νέες κατασκευές και νέες πραγματικά. Έτσι, γεύσεις οι οποίες έρχονται να μας πούν το καλοκαίρι είναι δώρα, παιδί μου, και το λέμε το καλοκαίρι με δύο συλλαβές στον Άγιο Νικόλαο. Το λέμε μήλο, όπως λέμε την καλημέρα με δύο συλλαβές, όπως λέμε τα πάρτα όλα με δύο συλλαβές. Πλατεία Άγιο Νικόλαου, πλατεία Νεάπολη, στο Άγιο Νικόλαου, μήλο, μήλο, μήλο, μήλο και παραμιλάμε όλη μέρα. Πάμε να κεράσουμε τώρα το. Τι θες σήμερα να σε κεράσω, να πάμε για διαφημίσεις?
0: Θέλω ένα δροσιστικό πρωινό να πάρουμε την καφέδια μας από το μήλο. Έχει κέικ φρέσκια μυρωδάτα.
1: Αμέ, τι λες τώρα, είναι δυνατόν?
0: Ωραία, να πάρουμε ένα μεγάλο κέικ από το μήλο, mm-hmm. μαζί με 3-4-5 μπάλες παγωτό. Μπράβο. Να τις βάλουμε πάνω από το κέικ, ωραίο. Να λιώσει λίγο.
1: Ναι.
0: Και να είμαστε βασιλιάδες, σκέτη.
1: Αφού ξεκινάει,
0: βασιλιάδες του μήλου.
1: Αφού ξεκινάει ο Σπυριδάκης την ημέρα έτσι με το πρωινό, φανταστείτε να μας πει εκεί 9-3-4, πότε κρατηθείτε, δεθείτε με ζώνη ασφαλείας, πάρτε μια βαθιά ανάση, πάμε σε διαφημισούλες, επιστρέφουμε σε 5 λεπτά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα και πάρα πολλά και χρήσιμα με τον Παντελή Σπυριδάκη, ο οποίος παίρνει τώρα μια βαθιά ανάσα, κάθεται στην καθέκλα του και μας περιμένει σε 5 λεπτά να βγούμε ξανά στον αέρα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη.

0: Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπολείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
9: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Και όταν μιλάμε για ωραίους τύπους, ασφαλώς αναφερόμαστε στους συνεργάτες μας από την υπόλοιπη Κρήτη και την Τρίτη. Η Κρήτη όλη ανταμώνεται και σμίγει μέσω των FM εδώ στους 104,4 και το Ρέθυμνο στη φωνή του Παντελή Σπυριδάκη που έρχεται ως σαν κομίτη στην Τρίτη να μας μεταφέρει εκείνη την αύρα, εκείνη την όρεξη και εκείνη τη ζέση για τα θέματα που απασχολούν την περιοχή του Ρεθύμνου και όχι μόνο ασφαλώς. Παντελή, καλά τα λέω.
1: Βέβαια, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον Μανώλη Τζόρτζη.
0: Ναι, πρώτα καταρχήν σκούψε λίγο το χείλι σου πάνω δεξά, έχει και ένα κομμάτι σοκολάτα από το μήλο. Δηλαδή να βγαίνουμε και να είμαστε ωραίοι, έτσι, όχι με σοκολάτες.
1: Το απολαμβάνει. Ναι,
0: σωστά. Έχεις δίκιο. Οπότε παίρνουμε ένα πιεστικό από τον Τζόρτζη και κάνουμε την πρόσωψή μας να είναι στην πένα. Τζόρτζη, έτσι κι αλλιώς, για πιεστικά, Τζόρτζη για θαυμακοπτικά, Τζόρτζη για τα δοσοστικά, Τζόρτζη για τα μαρκούπια υψηλής πίεσης, Τζόρτζη για όλα, Τζόρτζη σε όλα, λέει, ναι, μηχανήματα εργαλεία σέρβις, πηγάω στο 32, προχειρήτω Αγίου Νικολάου και παίρνεις και ένα μπάρμπεκι από τον Τζόρτζη και κάνεις, ρε παιδί μου, τα σοκού σου, τα κάνεις και είναι πο, ένα μωρό, τι να πω, τι να πρωτοπώ.
1: Και μια γκαζονομηχανή τώρα που καλοκαιριάζει.
0: Γκαζονομηχανή.
1: Ναι, του γκαζόν.
0: Α, όχι τα γκαζιά, του γκαζόν η μηχανή.
1: Όχι, του γκαζόν, χρειάζεται.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και για τα εξοχικά, γιατί άμα την έχεις παλιά, όπως την πάτησαν κάποιοι φίλοι μου, σε κρεμάει, οπότε ή την εγκαθιστάς έγκαιρα.
0: Σωστά, τα σέρβις και όλα τα καλά.
1: Ή φροντίζεις να πάρεις μια καινούργια, γιατί τώρα με τη ζέστη ο μηχανισμός του θερμαίνεται και θέλει φροντίδα.
0: Θέλει φροντίδα και ο Τζόρτζης είναι εκεί για να φροντίσει για όλα αυτά, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά το πώς και το τι. Το συνεργείο του είναι συνεργείο Φόρμουλα 1, το συζητώ, δηλαδή μπαίνεις μέσα και είναι ιατρικό εργαστήριο, βγαίνει το μηχάνημα σαν καινούργιο τσικούτα.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι συνεργείο, είναι Εθνική Κρήτη.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν οι φίλοι και οι γνωστοί ξέρουν ότι στον Τζόρτζη θα βρουν την εξυπηρέτηση που χρειάζονται και τη λύση που απαιτεί το μηχάνημά του ώστε να είναι αποδοτικό και να λειτουργεί σαν μουσικό όργανο. Όχι ούτε καπαγκούπο, ούτε γκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκουργκου
1: Σταυροβελονιά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί ρε παιδί μου, αν ο συνεργάτης είναι, τραβάει κουπί στον ίδιο ρυθμό, δεν κάνει βάρκα γύρω-γύρω, πάει σβέλτα ευθεία μπροστά. Οπότε.
1: Δρέτα.
0: Δρέτα, δρέτα. Δεξιά εγώ, αριστερά εσύ. Αριστερά εσύ, δεξιά εγώ. Πάμε Παντελή Σπυριδάκη να μας πει για τα αριθμιώτικα, τα νέα, τα ωραία, τα σπουδαία.
1: Πάμε αναντρανιστά όπως μας ξεκίνησες. Λέγαμε πριν λίγο για τη σημερινή συνάντηση σε λίγες ώρες, στις 12 το μεσημέρι. Mm-hmm. Η ανακοίνωση η οποία έβαλε το λάδι στη φωτιά από την Ένωση Γιατρών Ερυθρέου σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση που έρχεται από την κυβέρνηση προς ψήφιση μέσα τον Αύγουστο, όπως λέει είναι η ανακοίνωσή τους, λένε ότι ο στόχος για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του συντάγματος είναι καθαρός, να ανοίξει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων mm-hmm. και να αποκτήσει κάθε κυβέρνηση με τη βούλα του συντάγματος τη δυνατότητα να απολύει τους εργαζόμενους του δημοσίου. Επιδιώκει δηλαδή την αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία και την πρόνοια, για ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, που δεν τα παρουσιάζει με τον τρόπο
0: Χριστός.
1: Που θα πρέπει να τα παρουσιάζει μια πολιτική ηγεσία σεβόμενη τον αγώνα όλων των εργαζομένων και στην παιδεία και στην υγεία. Ήδη mm-hmm. λένε ότι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού δεν θα πρέπει ξανά από τη Νέα Δημοκρατία και την κάθε κυβέρνηση να βαφτίζεται μη δημοσιονομικά βιώσιμη. Και καταλήγουν ότι θέλουν δημοσίους υπαλλήλους με λιγότερα δικαιώματα και αντιλαϊκούς κυβερνητικούς στόχους οι οποίοι προηθούν για την επιχειρηματική λειτουργία νοσοκομείων και πανεπιστημίων και την παράδοση των ελεκτικών μηχανισμών σε ιδιώτες με βάση το κόστος και το κέρδος και όχι με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Θερμό το κλίμα σε πολιτικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο από το Ρέθυμνο, να ξέρεις, γιατί είχαμε και μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση του κυρίου Μανουσογιάννη, επειδή προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο Ρέθυμνο μια συνέντευξη του κυρίου Μαρινάκη του Δημάρχου σχετικά με την ΔΕΙΑΡ. Σκληρή ανακοίνωση λοιπόν εξέδωσε η Συσπήρωση. Ουσιαστικά τα είπε έξω από τα δόντια ο κύριος Μανουσογιάννης, λέγοντας: ο κύριος Μαρινάκης ως δήμαρχος αλλά και ως πρόεδρος της ΠΕΔ και της ΕΔΕΙΑ, παντού με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και όλης της βολικής αντιπολίτευσης, mm-hmm. έπαιξε το παιχνίδι τους στη δρομολόγηση της ακραίας εμπορευματοποίησης του νερού, τη μετατροπή του σε φλέβα χρυσού για τους επιχειρηματικούς ομίλους, στην πεπατημένη της ενέργειας. Δεν έμεινε σε αυτό. Δεν έμεινε σε αυτό. Λέει ακόμα ότι φαίνεται πως το ληστικό της ΔΕΙΑΡ ήταν το τυράκι που έκρυβε τη φάκα. Mm. Το νέο σχέδιο διαχείρισης του νερού με την ληστρική τιμολόγηση, τον απόλυτο έλεγχο από την δίθεν ανεξάρτητη ΡΑΕΗ, για να επεκτείνει την ενεργειακή φτώχεια και στο νερό, και καταλήγει με δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης την εξασφάλισή της, όλα αποφασίστηκαν παραμονές των Χριστουγέννων. Μάλιστα. Και μιλάμε για τα νέα τιμολόγια φωτιά της ΔΕΙΑΡ, όταν και την προηγούμενη εβδομάδα το λέγαμε, Λούτρα, Κυριάννα, το Ρέθυμνο, το μισό Ρέθυμνο δεν είχε νερό και δεν σηκώνεται τα τηλέφωνα στη ΔΕΙΑΡ.
0: Μάλιστα. Συνδεσμένη η λογική αυτή, να μην σηκώνουν τηλέφωνο όταν υπάρχουν βλάβες. Γιατί σου λέει, είμαστε όλοι έτσι και φτιάχνουμε. Ποιο θα σα απαντήσει το τηλέφωνο,
1: αλλά δεν έχουμε κόσμο. Να λένε ότι είναι ολιστική επιτυχία και η προσέγγιση και αναδιάρθρωση τη ΔΕΙΑ.
0: Άντε σε δά.
1: Εδώ είναι μια χρεοκοπημένη με τα παλαιωμένα. Με πεπαλαιωμένους δομές, εκεί είναι. Γι' αυτό και είναι διαρκώς οι ζημιές μεγαλύτερες και βαθύτερες.
0: Αυτά παλιά τα δίκτυα, παντού τα δίκτυα είναι παλιά.
1: Να βρούμε λύση στο πρόβλημα που προκύπτει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν ξέρουμε πού περνάνε οι σωλήνες και πού πάνε και πού φτάνουν και πού στρίβουν και πού διακαλυφθούνται με άλλα δίκτυα. Υπάρχει μεγάλο
1: μπέρδεμα. Φτάνω ο κόσμος από έναν δήμαρχο και από μια παράταξη. Μην το δείχνουμε μόνο στο δήμαρχο, είναι όλη η δημοτική ομάδα.
0: Γενικότερα,
1: η οποία βγαίνει 24 χρόνια.
0: Γενικότερα,
1: δεν βγαίνει για να κάνουν τους ωραίους.
0: Ό,τι βγαίνει από την τσέπη μας πρέπει να δικαιολογείται στον απόλυτο βαθμό και να ανταποκρίνεται στο κόστος το οποίο έχει. Γιατί οτιδήποτε φεύγει από τη δική μας τσέπη και βγαίνει για να πληρώσει μια κάποια υπηρεσία, πρέπει ακριβώς να πληρεί τις προϋποθέσεις εκείνες για να παρέχεται αυτή η υπηρεσία με τη μέγιστη καλύτερη απόδοση στον καταναλωτή που δεν το περισσεύουν.
1: Ακριβώς. Με ρώταγες την προηγούμενη εβδομάδα για την γιορτή κριτικής διατροφής.
0: Ναι.
1: Θα επανέλθω να σου πω ότι έκλεισε με τον πλέον επιτυχημένο τρόπο.
0: Μπράβο.
1: Και ικανοποιητικά.
0: Μπράβο.
1: Αλλά υπήρξε παράπονο και από τους πολίτες, μια μικρή στεναχώρια που διατυπώθηκε με διακριτικότητα και σε ρεπορτάζ του τοπικού τύπου. Για την αυλαία, όπου έπεσε σε γενικές γραμμές η αυλαία με θετικό πρόσημο, η επισκεψιμότητα κρίθηκε ότι κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, όμως δεν έλειψαν οι προβληματισμοί. Ποιοι προβληματισμοί?
0: Για πες.
1: Το εισιτήριο εισόδου.
0: Είχε εισιτήριο.
1: Δεν είναι εποχή, ναι, να βάζουμε εισιτήριο εισόδου. Και αποτέλεσε αντικείμενο βαθιάς συζήτησης, με αρκετούς να εκφράζουν την άποψη ότι μια διοργάνωση χωρίς αντίτιμο θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Και σύμφωνα με πολλούς θα είχε και μεγαλύτερη κίνηση στα περίπτερα και κατ' επέκταση αυξημένες πωλήσεις.
0: Πόσο
1: προς προβληματισμό.
0: Το εισιτήριο, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 1 ευρώ, πόσο ήταν? Γιατί ξέρεις, καμιά φορά το τζάμπα δεν είναι, ρε παιδί μου, και ότι καλύτερο, γιατί δεν το εκτιμάει ο άλλος το τζάμπα. Ενώ αν δώσει ένα 2 ευρώ, 3 ευρώ κάτι.
1: Ήταν πάντα τζάμπα. Ναι. Έχει να κάνει με την πρόσβαση. Γιατί ούτως ή άλλως πάνε θέλοντας να αγοράσουν μετά από τους παραγωγούς. Mm-hmm. Αν πριν πάνε, πριν μπουνε, τους πούνε αντίτιμο και γυρίσουν να φύγουνε, υπάρχει διαρροή κόσμου.
0: Ναι, είναι τώρα, διαβάζεται από δύο μεριές αυτή η εξέλιξη. Αλλά okay.
1: Δεν έχεις μάθει το ρεθνιωτικό κοινό στις γιορτές αυτές, αν δεν είναι παράσταση στη Φορτέτζα, να έχει αντίτιμο και ξαφνικά.
0: Να μάθουνε μωρέ σιγά σιγά, γιατί χρειάζεται ένα αντίτιμο για την καθαριότητα, για τον περιβάλλοντο χώρο, για τη φύλαξη, ξέρω κάτι.
1: Κάποιοι διαμαρτύρονται.
0: Εντάξει, πάντα θα διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, γιατί πάντα δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τους πάντες σε ό,τι και αν κάνεις, έτσι κι αλλιώς. Το είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι μένουμε στο ότι πήγε καλά, ότι είχε πολύ ωραία προϊόντα, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, πάρα πολύ ωραίες δράσεις και πάρα πολύ χαιρόμαστε, γιατί αυτή η εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων πρέπει να χτυπάει και σε γειτονιές του τόπου μας, όχι μόνο να φεύγει σε Αθήνες, Θεσσαλονίκες και Βρυξέλλες και εκτός. Γιατί πρέπει και εμείς ήδη να γνωρίζουμε τα προϊόντα μας, που πολλές φορές παράγονται υπέροχα προϊόντα δίπλα μας που τα ξέρουμε, δεν τα επιλέγουμε και τα γνωρίζουμε. Οπότε καλό θα είναι να μας συστήνονται σε όλα αυτά.
1: Όσο πιο και κλείνουμε το ειδησογραφικό κομμάτι, επειδή έβλεπα και διάβαζα και ένα δικό σου άρθρο, mm-hmm. το οποίο έχει να κάνει με την ότι αλλάζει ο τουρισμός, στη συνέντευξη του κ. Πελεκανάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Υπάρχει, θα σου βάλω από δίπλα και την τελευταία, την πιο πρόσφατη συνέντευξη του δικού μας του Ρεθινιώτη, πρώην mm-hmm. Προέδρου της Ένωσης Ξενοδοχών Ρεθίνου, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, του κ. Μανώλη Τσακαλάκη, γιατί ο τουρισμός έχει ανοίξει μια κουβέντα με πολλά ερωτηματικά. Ο Ιούλιος εκτιμάται ότι θα κινηθεί με πληρότητα, είπε ο κ. Τσακαλάκης, περίπου 85% στο Ρέθινο, ενώ ο Ιούνιος ολοκληρώθηκε με πληρότητα 80% και μείωση 3% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο ίδιος λοιπόν αποδίδει τη συγκράτηση της τουριστικής δαπάνης στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν και οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε σαν σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα στοιχεία της νέας μελέτης του INSETE, ποιος πάει πού, πόσο μένει, πόσα ξοδεύει. Έχει φέρει στη δημοσιότητα μια ανάλυση των κύριων αγορών αναπεριφέρεια της Ελλάδας του 2025, να πούμε ότι δείχνει αύξηση των επισκεπτών, δεν δείχνει αύξηση των εισόδων.
0: Έτσι.
1: Η Κρήτη παρέμεινε και το 2025 ο κορυφαίος προορισμός των Γερμανών σε όλη την Ελλάδα, με 1.694.000 εκατομμύρια επισκέψεις, mm-hmm. αυξημένες κατά 6% και πρόσεξε, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη των Γερμανών στην Κρήτη διαμορφώθηκε στα 694 ευρώ, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στα 89 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε στις 7 με 8 διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα. Είναι στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ο τουρισμός έχει αλλάξει, ο τουρισμός έχει διαμορφωθεί διαφορετικά. Πρέπει να φύγουμε από το μοντέλο το οποίο είχαμε συνηθίσει και γνωρίζαμε. Και δεν είναι λογικό να έχουμε διαρκώς ρεκόρ επισκεψιμότητας με μειωμένα έσοδα. Άρα, κάνουμε ένα κύκλο γύρω από τον εαυτό μας και δεν κερδίζει κανείς τίποτα. Γιατί το θέμα δεν είναι οι αριθμοί μόνο, αλλά και τι αφήνουν αυτοί οι αριθμοί οι οποίοι έρχονται σε ένα τόπο. Και άμα δεν αφήνουν αυτά τα οποία χρειάζεται ο τόπος για να αναπτυχθεί περισσότερο, τότε. Νομίζω ότι το να λέμε για ρεκόρ αφίξεων είναι πλέον ένα κρύο ανέκδοτο.
1: Είναι. Έτσι είναι, γιατί ειδικά όταν υπάρχουν επιχειρήσεις τοπικές, μικρομεσαίες που στενάζουν, πρέπει να προσέχουμε τον όρο ρεκόρ. Mm-hmm.
0: Όντως.
1: Προχωράμε και κλείνουμε, όπως κλείνουμε αφού πικραθήκαμε λίγο, να ανοίξει ο ρεξί μας, ρε παιδί μου, γιατί τα απλά, τα όμορφα είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Και μπορεί να είναι ένα απλό ταβερνάκι, ένα χωριό, ένας προορισμός που θα μας αποζημιώσει και θα πούμε αυτό που λες εσύ. Εδώ ζούμε, ζούμε στο καλύτερο μέρος.
0: Θάλασσα, βουνό, πού πάμε?
1: Πάμε βουνό, Χρωμοναστήρι. Είναι μόλις 15 λεπτά από το Ρέθινο όμως. Και είναι αμφιθεατρικό, γιατί είναι ανηφορικό. Και να πούμε ότι είναι 15 λεπτά, είναι παραδοσιακός οικισμός πολιτιστικής αξίας, διατηρηταίος. Και είναι φουλ γεμάτος βενετσιάνικα κτίσματα παλιά. Έχει μια ενετική αρχοντιά ωραία.
0: Μπράβο. Πού είναι αυτό?
1: Έξω από το Ρέθινο 15 λεπτά. Χρωμοναστήρι λέγεται.
0: Προς τα πού, προς τα Χανιά ή προς Ηράκλειο?
1: Προς τα πάνω, προς Ρουσοσπίτι, να σου πω.
0: Ωραία, προς Ενδοχώρα λοιπόν πάμε.
1: Ναι, προς Ενδοχώρα.
0: Τέλεια.
1: Βάζουμε
0: ζώνη και φύγαμε.
1: Ελιά. Η ταβέρνα Ελιά είναι οικογενειακή. Είναι πλατεία. Έχει τις μουριές, τα ξύλινα, τα τραπεζάκια. Έχει θέα μπροστά, γιατί είναι σαν ανηφορικό αμφιθεατρικό μέρος. Και έχει και δροσιά κάτω από τα δέντρα. Και βέβαια υπάρχουν 5 άντε 6 βασικοί λόγοι που μόλις κάτσετε, θα πρέπει να μην ψάχνετε ούτε σπουδαία φαγητά, ούτε μεγάλους μπελάδες, γιατί είπαμε, τα απλά είναι τα νοστιμότερα.
0: Έτσι.
1: Γιατί γίνονται όλα με δικό τους λάδι σπιτικό από την οικογένεια που έχει τη ταβέρνα.
0: Δικό τους ελαιόλαδο, όχι λάδι, ελαιόλαδο.
1: Ναι, δικό τους ελαιόλαδο.
0: Μπράβο.
1: Δική τους σπιτική φικουδιάρα εκεί που σερβίρουν στα καραφάκια που πάνε στον κόσμο. Και εκεί μπορεί να ξεκινήσεις με μια ταπεινή, αλλά ασύγκριτη και πολύ λιγουρευτική ποικιλία. Με τα κεφτεδάκια της, με την κριτική τη γραβιέρα, με μικρά παξιμαδάκια, με λίγο απάκι ελίτσες και τα κλασικά ντολμαδάκια στο ίδιο πιάτο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η ποικιλία με το καραφάκι της ρακής. Αν θέλεις κάτι πιο ειδικό, έχεις ψημένες στο γκριλ την ψησταριά που έχουν εκεί, και ψήνει και το αντικριστό ψωμάκι με ρίγανη, και έχει έρθει η πιατέλα με τη μελιτζάνο σαλάτα για να την αλείψεις και να κάνεις αυτό το κρατς, το φασόλο. Βέβαια, αυτό το οποίο είναι ωραίο και θεωρείται από τις σπεσιαλιτές τους είναι το πορτοφόλι. Ξέρεις εσύ τι είναι το πορτοφόλι?
0: Πορτοφόλι, ναι, βάζουμε μέσα χρήματα αν έχουμε, κάρτες αν έχουμε.
1: Όχι, είναι φλαστό. Η φέτα, η τηγανητή, πορτοφολιασμένη σε φιλοκρούστας.
0: Αυτό είναι το πορτοφόλι. Ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Μα
1: και
0: τι
1: αν
0: λες τώρα.
1: Έχεις όρεξη, μπορείς πριν πας να τους πεις, γεια σας, ταβέρνα Ελιάνε, τι θα θέλατε, μπορείτε να βάλετε ένα αριστερό μερί του αρνιού, του οζού, στη σούβλα και να γίνεται μέχρι να έρθουμε, είμαστε 5 άτομα. Σου λέει ναι, γίνεται. Και έχει, ψήνεται σιγά σιγά, αργά αργά το αντιπιστό σου και το έχεις έτοιμο, αλλά αυτό το οποίο είναι το γκράντε, εγώ θα το τρώγα μόνος μου, με αυτό κλείνουμε, λαχταριστός, μπεκρή με ζέστη κατσαρόλας, με το μοσχαράκι, με τα κρεμμυδάκια, με την κόκκινη σαλτσούλα, με τα μανιταράκια και τη χοντρή, τη χοντρή, την μπαμπάτσικια, την πατάτα τη τηγανητή που θα τη σχίσεις από πάνω αυτή τη σάλτσα με το ψιλολιωμένο μοσχαράκι, θα το στρίψεις μαζί, θα στραγγίξεις με το πυρούνι το πιάτο και την πιτσιά και θα νιώσεις τον μπεκρή μεζέ που είναι σβησμένος με κρασάκι να σε γαλινεύει την ώρα που το καταπίνεις στο λαιμό σου. Και είναι οι μπουκές αυτές από τον μπεκρή μεζέ που κάνεις το τέλος.
0: Να μα την Παναγία, ψάρωσα γιατί νόμιζα έτσι με την περιγραφή που κάνεις ότι είχα. Λαδόθηκα, ρε φίλε. Δηλαδή, κοίταξα την πίσω μου και λέω λαδόθηκα. Σαν να το έργα τώρα. Δηλαδή, λέω, έκανα λαδιά. Δεν μπορεί γιατί είμαι λίγο τσαπατσούλης. Λέω, έκανα λαδιά. Έτσι με αργά και απολαυστικά που μας το παρουσίασε. Λέω, έχω κάνει λαδιά. Σίγουρα και ψάρωσα.
1: Είπαμε, εδώ ζούμε και το ζούμε. Θα το ζούμε. Κανονικά μαζί για πάρτι μας.
0: Έχουν έρθει κάτι μηνύματα. Μητσοτάκη, πάρε μας τα πορτοφόλια. Ο άλλος λέει, δηλαδή την έκφραση λαδώνω κάποιον θα την πρέπει να τη λέμε ελαιολαδώνω. Ρε τουτουδάκι, εσύ στο μηχάνημα μας στο καυτικό βάζεις ελαιόλαδο ή βάζεις λαδάκι να λειτουργεί καλύτερα? Δηλαδή τι απορίες είναι αυτές.
1: Και στο λάδι και στο ελαιόλαδο βάζεις δάχτυλο για να καταλάβεις ότι είναι ποιοτικό, κριτικό και ντόπιο.
0: Έτσι.
1: Και το τρως είτε είναι λάδι είτε είναι ελαιόλαδο, αρκεί να είναι ντόπιο και ποιοτικό.
0: Μανουσάκη, το πρωτοφόλι αυτό που μας περιέγραψε ο Σπυριδάκης στο Μητσοτάκη δεν το δίνω ούτε με χίλια, ούτε με σφαίρες, ούτε με τίποτα. Το πρωτοφόλι αυτό του Σπυριδάκη το κρατάω για πάρτι μου. Άντε να κεράσω και μια μπουκιά στην παρέα που είμαστε συνοδοιπόροι στο τραπέζι το οποίο μας παρουσίασε τώρα ο Παντελής Σπυριδάκης από το Ρέθυμνο. Που να τον έχει ο Θεός καλά και ο Μητσοτάκης ακόμα καλύτερα να βγαίνει κάθε Τρίτη και να μας τα λέει τόσο πολύ ωραία και ραχταριστά και ορεξάτα.
1: Ο κόσμος να καεί, εμείς θα είμαστε μαζί.
0: Μαζί. Και με ζωτάξει να καεί και όλα τα καλούδια που τον συσπρώχνουν και τέλος πάντων όλα και τα σύντασαν και τα πλήρη. Παντελή Σπυριδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να σε έχει ο Θεός καλά, να έχεις υγεία και αγάπη και υπομονή και εμείς θα είμαστε ξανά μαζί να ανταμώσουμε next Tuesday στον αέρα μας, έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Bye bye, πάω τον Μπουζάκη στο καταστήριο γιατί ελαδόθηκα κατά φαντασία, αλλά λεκιάστηκα. Γεια σου Παντελάκο, καλημέρα. Αποχαιρετούμε τον Παντελή Σπυριδάκη και θα πάω σίγουρα τον Μπουζάκη στον Τζόρτζι για να μου το καθαρίσει στα καθαριστήρια, γιατί έτσι ψαλωτικά από τον παρουσίασε ο Σπυριδάκης ένιωσα ότι σαν να λεκιάστηκα, ρε παιδί μου, γιατί είναι ο φιλότιμος, είναι ο παντέρμος, είναι και αν δεν είναι. Και εσείς αν έχετε άγχος για το προσωπικό σας, να μην με αγχώνεστε καθόλου, γιατί έχουμε ευτυχώς τον Άγιο Νικόλαο από την Universal HR Service, την εταιρεία εκείνη η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει φέρω μεταξύ του εργαζόμενου από το εξωτερικό και ιδίω από τι Φιλιππίνες, που είναι μια χώρα η οποία πραγματικά έχει το προσωπικό εκείνο για να καλύψει εστίαση, να καλύψει ξενοδοχεία, να καλύψει πρωτογενή τομέα, να καλύψει εργασία σε κατασκευαστικές εταιρείες. Είναι οι Φιλιππίνες αποτελούν μια αξιόπιστη χώρα επαγγελματιών για την ελληνική αγορά σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό η Universal HR Service αναλαμβάνει όλο το φάκελο, όλη τη διαδικασία και εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, καμία απολύτως συγγνώμη, καμία απολύτως εμπλοκή με το όλο αυτό το ζήτημα. Απλά θέτουμε στη Universal HR Service όλο το φάκελο και έρχομαι στους εργαζόμενους που χρειαζόμαστε, όταν τους χρειαζόμαστε, σε ποσότητα που τους χρειαζόμαστε, για τη διάρκεια που τους χρειαζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, Δαβάκη 3, Universal HR Service, και τηλεφωνικά στο 6947-420837. 6947-420837, Universal HR Service, και τα πάντα και ο ζωμετακριτής ο εργαζόμενος είναι πλέον στη δική μας την διαχείριση.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, ξεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
13: Τρίτη ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς, 14 μετά από τις 9, είπαμε, η τρίτη, ο χρόνος νικά εκεί είναι σε άλλη διάσταση, διότι έχουμε παρουσία ο Παντελής Πυρδάκη, ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει ποτέ 9 η ώρα για να έχουμε συνέπεια στο χρόνο μας. Αλλά δεν μας αρέσει, δεν μας προβληματίζει καθόλου, ούτε μας χαλάει καθόλου, γιατί τα λεπτά τα οποία ολοκληρώνει τη σύνδεσή του την Τρίτη ο Σπυριδάκης, ο Παντελής, στο τέλος είναι πραγματικά λαχταριστά, λαχταριστά και δεν χαλάζουμε με τίποτα και για κανένα λόγο. Οπότε δεν πειράζει. Θυσιάζουμε κάποια λεπτά από την δεύτερη ώρα για χάρη του. Κερδισμένοι είμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και μια και μιλάμε για καλό φαγητό, τι άλλο σκεφτόμαστε από Κώστα Νερατζούλη, το κρεοπόλι της πόλης. Γιατί εκεί θα βρεις εκλεκτά κομμάτια κρέατος, super wow τιμές και πάρα πολύ δυνατή εξυπηρέτηση. Ο κρεοπόλις πόλης είναι εκεί, Παλαιόγειο 13 στην εφόρα για το μουσείο αριστερά. Και τηλεφωνικά τον καλούμε στο 2841-022-142 να ετοιμάσει την παραγγελία μας και να περάσουμε την ώρα μας βρεύει να πάρουμε τα πράγματά μας χωρίς να ταλαιπωρούμαστε και χωρίς να περιμένουμε περισσότερο χρόνο. 2841-022-142 Κώστα Ρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, Παλαιόγειο 13 στην εφόρα για το μουσείο αριστερά. Και αν δεν μπορούμε να παρκάρουμε μπροστά, μπορούμε να παρκάρουμε στο πάρκινγκ πιο πάνω δεξιά και στο πάρκινγκ πιο πριν αριστερά και να πούμε Νερατζούλης και να μην σχηρωθούμε την ώρα που περιμένουμε για να εξυπηρετηθούμε. Και αυτό λοιπόν και στο θέμα παρκαρίσματος, ο Νερατζούλης το έχει τακτοποιήσει και ο Νερατζούλης είναι ok. Ενώ καθημερινά βρίσκουμε και επιλογές σε έτοιμα σκευάσματα τα οποία θέλουν μόνο μαγείρεμα. Γιατί ο Νερατζούλης έχει συνειδητοποιήσει ότι πραγματικά κάποιες μέρες είναι πιεστικές για τους πελάτες του, οπότε ετοιμάζει για αυτούς το φαγητό τους. Τι άλλο θέλεις, το έχει ο Νερατζούλης. Απλά έλα σε μια συνεννόηση μαζί του. Γιατί αν θέλεις κάτι ιδιαίτερο, μια ημέρα νωρίτερα, μια παραγγελία, μια συνεννόηση, μια επαφή, μια επικοινωνία στο 2841-022-142 για να έχεις την παραγγελία σου όταν πρέπει, όπως πρέπει. Αλλά ακόμα και αν σκέφτεσαι να κάνεις κάποια συνάντηση, κάποια γιορτή, κάποιο γλέντι, κάποια συναυλία, ο Νερατζούλης είναι εκεί για να σε εξυπηρετήσει. Σουβλάκια, μπουζόλες, πασέτες, ό,τι και αν χρειάζεται το γλέντι και συναυλία, ο Νερατζούλης τα έχει. Όλα, μα όλα. Μην τις στάσεις και σίγουρα θα εξυπηρετηθείς με τέτοια ικανοποίηση που θα είναι και για σένα πλέον ο αγαπημένος σου κρεοπόλης. Έτσι κι αλλιώς είναι ο κρεοπόλης της πόλης, οπότε θα γίνει και ο δικός σου αγαπημένος κρεοπόλης, είμαι σίγουρος.

0: καρδιά του μήνα Ιούλη, η επισκεψιμότητα έχει ανέβει, ο κόσμος έχει πολλαπλασιαστεί, έχουν πολλαπλασιαστεί και τα θέματα με τα απορρίμματα σε μια περίοδο όπου η υπηρεσία καθαριότητας δέχεται μεγάλη πίεση καθημερινά. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα στον αέρα μας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πράσινης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον κύριο Γιώργο Μπελούκα, για να τα πούμε αυτά τα θέματα σχετικά. Κύριε Μπελούκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο, από τον Δήμο μας, έναν πολύ τουριστικό Δήμο, όπως θέλουμε να τον λέμε, να τον ξέρουμε, που βρίσκονται εδώ πέρα οι καλύτερες μονάδες σε επίπεδο Κρήτης.
0: Όντως, έχουμε πολύ καλά ξενοδοχεία, αρκετό κόσμο. Θα μπορούσαμε να έχουμε βέβαια και περισσότερο, αλλά τέλος πάντων, γενικότερα δεν πάει πάρα πολύ καλά ο τουρισμός στα ανατολικά. Είναι από τη μία ο δρόμος, είναι από την άλλη η ακρίβεια, είναι από την άλλη τα Airbnb, είναι από την άλλη πολλά θέματα τα οποία δυστυχώς ταλανίζουν και το δικό μας τον τόπο. Αλήθεια, αφορμή τη κουβέντα μας, κύριε Βελούκα, το θέμα με την αυξοκόλληση και με την προσπάθεια που κάνουν μαγαζιά, σύλλογοι και φορείς για την προβολή του, μια και υπάρχει πλέον η ψηφιακή δυνατότητα προβολή όλων αυτών, ώστε να μην έχουμε όχληση από τα διάφορα μπάνερ που κρεμιώνται ανά περίοδους.
1: Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε κατά των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Είμαστε μαζί τους, συνεργαζόμαστε, κάνουμε συνεργασία σε εκδηλώσεις και οτιδήποτε χρειάζεται. Ο Δήμος είναι πάντα προσφέρει το καλύτερο δυνατόν όσο μπορεί.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πάντα δεύτερο, η υπηρεσία σας πάει να σκουπίσει το τέλος και να μαζέψει τα
1: πάντα. Να σκουπίσει, πάντα η υπηρεσία μας να κουβαλήσει καρέκλες, τραπεζοκαθίσματα, να οργανώσει ό,τι χρειάζεται. Ο ηλεκτροφωτισμός είναι πάντα είναι εκεί όπου υπάρχει γλέντι, να δώσουμε το ρεύμα, να δώσουμε οτιδήποτε χρειάζεται. Είμαστε παρόν όπου και όποτε μας ζητηθεί. Και αυτό προβλέπεται από τη συνεργασία που υπάρχει με τους φορείς όλους. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω ότι συζητάμε για αυτό, για την αυξοκόλληση, το οποίο είναι ένα απαγορεύεται, υπάρχει στον κανονισμό καθαριότητας από το 2008. Και δεν λέμε να απαγορεύεται να μπαίνει σε προκαθορισμένα σημεία, σε μέρη τα οποία δεν ενοχλούν ούτε τον πεζό, ούτε το όχημα που περνάει από εκεί πέρα να έχει ορατότητα, και πάντα να είναι με την συνεργασία της υπηρεσίας καθαριότητας, γιατί πρέπει να μπει να τοποθετηθεί στο πανό και πρέπει να φύγει την επόμενη μέρα.
0: Ασφαλώς.
1: Μετά την εκδήλωση.
0: Μην το ξεχάσουμε.
1: Ακριβώς. Αυτό υπάρχει από το 2008 στο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου μας. Επίσης υπάρχει και ο νόμος ΕΦΕΚ ότι απαγορεύεται η παράνομη αυξοκόλληση, και εμείς αυτό τονίσαμε αυτή τη φορά, να υπάρξει μια καλή συνεργασία, να υπάρχουν οι αφίσες όπως πρέπει. Γιατί η υπερβολή πολλές φορές είναι και λάθος. Μου ήρθε ένας πολιτικός σύλλογος ή ένας αθλητικός και μου λέει: έχω 15 μπάνερ που θα τα βάλουμε στον Άγιο Νικόλαο. Τι πρέπει να απαντήσουμε, κύριε Κορουμπίλια? 15 μπάνερ στον Άγιο Νικόλαο για μια εκδήλωση. Νομίζω υπερβολή πολλές φορές δεν βοηθάει. Θα πρέπει να μοιραστεί η αφίσα σε όλο το Δήμο, να πάει και στην Νεάπολη, να πάει και στα χωριά μας, που εκεί έχει ανάγκη ο κόσμος να το δει, να ενημερωθεί για όλες τις εκδηλώσεις. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Νικόλαος εδώ πέρα. Είμαστε εδώ στη συνεργασία να κάνουμε αυτό που λέμε αφισοκόλληση όλοι μαζί. Να μπορέσουμε να οργανωθούμε. Παράλληλα, δείξαμε και τις ηλεκτρονικές πινακίδες, ενημερώσαμε τον κόσμο ότι είναι ανοιχτές να ενημερωθεί ο κόσμος και να τοποθετούνται, να στέλνονται και το ψηφιακό αρχείο, να το τοποθετείτε στο χώρο των εκδηλώσεών μας.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι μια καλή συνεννόηση, μια καλή οργάνωση για να μην έχουμε.
1: Αυτό και τίποτα άλλο, και είμαι εδώ πάντα για προτάσεις.
0: Πολύ ωραία. Για να μην έχουμε περιπτώσεις διαφόρων διαφημιστικών μπάνερ που τα βλέπουμε καμιά φορά να τα παίρνει ο αέρας και να τα χειρίζει γύρω-γύρω μήνες μετά από την εκδήλωση που έχει γίνει, χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται να τα αποσύρει και να τα κατεβάσει από διάφορα σημεία τα οποία κάνουν μια φορά είναι και λιγάκι επικίνδυνα, είτε σε διερχόμενους οδηγούς είτε και σε πεζούς. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα καθαριότητας, ακούσαμε την κυρία Καφετζάκη, κύριε Μπλούκα, την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια συνάντηση που είχε την περιφέρεια, να μιλάει για μια κακή εικόνα στο Καλοχωριό αλλά και για κάποια άσχημα σημεία μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Θεωρείτε ότι υπερέβαλε, κυρία Καφετζάκη?
1: Κύριε Καφετζάκη, νομίζω ότι για ακόμα μια φορά δεν είναι ενημερωμένη όπως πρέπει. Και καλό είναι να έρθει από το Δήμο να ενημερωθεί, μια που είναι και άνθρωπος του τουρισμού και γνωρίζει και κάνει και δείχνει. Να έρθει να ενημερωθεί, να ξέρει ότι η υπηρεσία καθαριότητας έχει διαθέσει ήδη στο Καλοχωριό ένα νέο όχημα και τρεις εργάτες καθαριότητας, με συνεννόηση με τον πρόεδρο εκεί πέρα, με τον πρώην πρόεδρο, το Γιάννη Βάρδα, που είναι και μέλος της Επιτροπής της Καθαριότητας, και καθαρίζουν και ευρεπίζουν τον καλό χωριό, την Πρίνα και την Αμουδάρα. Είναι μια συνεννόηση που έχει γίνει εκεί. Έχουν τοποθετηθεί εδώ και 20 μέρες τα άτομα αυτά στη διάθεσή τους, και νομίζω ότι η κυρία Καφετζάκη θα πρέπει να ψάξει να βρει αλλούς εχθρούς για το καλό χωριό και όχι στο Δήμο Αγίου Νικολάου.
0: Μάλιστα, θεωρείτε ότι η εκτίμησή ήταν λιγάκι υπερβολική και άνευ καλή ενημέρωση από την ίδια για να σχολιάζει με τον τρόπο αυτό την εικόνα
1: της καθαριότητας. Νομίζω ότι είμαι στη διάθεσή της, οπότε θέλει να έρθει να δούμε. Τόσο αφορά το πολύ ντόρος που γίνεται αυτό για τις παραλίες του καλού χωριού, θα πρέπει να ενημερώσουμε για ακόμα μια φορά ότι ευθύνη για αυτές τις παραλίες έχει να κάνει με την κλιματική υπηρεσία, έχει να κάνει με την εφορία αρχαιοτητών που καθυστέρησαν να δώσουν εγκρίσεις. Έχει να κάνει με ανθρώπους που ο Δήμος ενδιαφέρεται να συνεργαστεί και να αναδείξει τις παραλίες του καλού χωριού. Ο Δήμαρχός μας, ο Μανώλης Μενεγάκης, αρκετές φορές έχει πάει στην κλιματική υπηρεσία να ζητήσει παραχωρήσεις, να ζητήσει όχι μόνο για τις παραλίες και για όλα αυτά που έχει δεσμευμένα το ΤΑΙΠΕΔ στο καλό χωριό. Άρα νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή κινείται σε μια κατάσταση η οποία προσπαθεί να ξεμπλέξει πολλές παλιές καταστάσεις που έχουν μπλεγμένο το καλό χωριό. Αρχαιολογικές ζώνες. Είναι μια υπόθεση των αρχαιολογικών ζωνών η οποία ταλανίζει το καλό χωριό από το 95, 98, 2000, με αποτέλεσμα ποτέ μα ποτέ να έχει γίνει κάτι. Τώρα μπορώ να σας δώσω και μια είδηση. Τώρα έμπρακτα η Δημοτική Αρχή του Μανώλη του Μενεγάκη έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πάμε... Ήδη έχει περάσει Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Οι εγκρίσεις αυτές για τις έρευνες που πρέπει να γίνουν στο καλό χωριό. Υπάρχει έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Είναι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να έρθετε στο Δήμο να ενημερωθείτε από τον Δήμαρχο.
0: Βέβαια.
1: Και από μένα που έχουμε διαχειριστεί κάποια θέματα, να δείτε ότι γίνονται βήματα, αλλά η γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε τυχεροί που αυτή την περίοδο στο τιμόνι του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η Λίνα Ημενδώνη, η οποία έχει πέσει στο θέμα του καλού χωριού, μαζί με την καινούργια Γενική Γραμματέας που ανάλαβε πρόσφατα, που ξέρει την περίπτωση του καλού χωριού. Έχουμε επισκεφτεί μαζί το καλό χωριό όταν ήταν Γενική Διευθύντρια και έχει δώσει κατευθύνσεις και ενδιαφέρεται για το καλό χωριό.
0: Οπότε θα έχουμε,
1: νομίζω ότι στο επόμενο
0: εξέλιξη.
1: Διάστημα θα έχουμε και νέα από εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Εξελίξεις και από εκεί. Είναι ένα γεγονός που είναι χρόνια έχει δεσμένο το καλό χωριό.
0: Αυτό που είπατε, κύριε Μπλούκο, ότι η γραφειοκρατία πνίγει τις τοπικές κοινωνίες και δεν τις αφήνει να αναδειχθούν, δεν τις αφήνει να κάνουν βήματα πρόοδου, γιατί πραγματικά δημιουργεί μόνο εμπόδια και τείχους οι οποίοι καμιά φορά είναι ανυπέρβλητοι μπροστά στην καθημερινότητα της αντιμετώπισης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι 2,5 χρόνια προσπαθούμε σαν Δημοτική Αρχή με επικεφαλής μας τον Δήμαρχο να πείσουμε, να βρεθούν ο κατάλληλος χειρισμός, ο κατάλληλος τρόπος να μπορέσουμε να πάμε να φτιάξουμε αυτό που λέμε τη μίκρυνση των ζωνών του καλού χωριού. Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να υπογράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας.
0: Μακάρι, μακάρι, πραγματικά αυτό ακούγεται ιδιαίτερα ευχάριστο. Τώρα, αυτό έχει να κάνει με την άλλη μπάντα του Δήμου του Αγίου Νικολάου, κύριε Μπελούκα, και από τη μεριά της Πλάκας και της Πινανόκας έχουμε κάποια εξέλιξη. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία με το καλώδιο, με τον ηλεκτροφωτισμό και με την όλη αυτή τη διαδικασία? Υπάρχει κάποιο νέο ή έχετε κάτι να μας πείτε καινούριο?
1: Ήδη ήρθε η απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην τοπική εφορία αρχαιτών Λασιθίου, που είχε περάσει πριν 20 μέρες, καθαρογράφηκε η απόφαση. Είμαστε πια στην ανάθεση της μελέτης και να ολοκληρωθεί από τον σταθμό, επενυποσταθμό που είναι πάνω στην Πλάκα, να πάει στον κεντρικό πίνακα της Σπιναλόγκας, να συνδεθεί η Σπιναλόγκα με τον ηλεκτροφωτισμό.
0: Αυτό τώρα χρονικά εκτιμάται ότι θα προλάβουμε τη φετινή περιοριστική περίοδο ή θα πάμε του χρόνου να δούμε?
1: Είναι, κύριε Κορμπίλια, είναι μια γραφειοκρατία, είναι μια μεγάλη ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει από το 2022, όπως ξέρετε, και νομίζω ότι φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο. Ευχής έργο είναι μέχρι τέλος της σεζόν να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το έργο, το οποίο είναι ένα σημαντικό έργο για να μπορέσουμε να πάμε στους επόμενους στόχους που έχουμε, όπως είναι ο βιολογικός καθαρισμός, το νερό, την υδροδότηση της Σπιναλόγκας και πάνω απ' όλα και ο μόλος που πρέπει να γίνει στην Σπιναλόγκα πάνω.
0: Ακριβώς αυτό. Είναι ένα βήμα το οποίο άλλο θα δείξει ότι πραγματικά υπάρχει ένα νιάξιμο, ρε παιδί μου, για την ασφαλή πρόσβαση και απόπλου και κατάπλου των πλοίων.
1: Ακριβώς. Κύριε Κορομπίλια, όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με την τοπική εφορία αρχαιοτήτων Λασιθίου. και με το Υπουργείο, το οποίο ενδιαφέρεται έμπρακτα για τη Σπίνα Λόγκα και για τον κόσμο που πηγαίνει εκεί πέρα να είναι ασφαλής και να μπορεί να την επισκέπτεται.
0: Την ίδια στιγμή που εισπράττει, παίρνω κάποια ποσά από τη Σπίνα Λόγκα, πρέπει να δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον, κύριε Βελόγκο, γιατί όλα αυτά τα χρήματα που εισπράττονται από τη Σπίνα Λόγκα τελικά δεν γυρίζουν εκεί και είναι απορία τάξη. Για ποιο λόγο, ενώ είναι τόσο πολύ ικανός αποδέχτης εισιτηρίων η Σπίνα Λόγκα, να μην αποδέχεται χρήματα από τα δικά της έσοδα για το δικό της καλύτερο παρόν και την συντήρηση των όλων επισκευών και καταστάσεων.
1: Επιτρέψτε μια παρατήρηση σε αυτό. Μετά την εποχή των μνημονίων που από ό,τι ξέρετε είχαν δεσμευτεί τα χρήματα που εισπράττουμε για την πλήρωση των δανείων που είχε πάρει η Ελλάδα, νομίζω τώρα πια υπάρχει λογική στο Υπουργείο Πολιτισμού τα χρήματα που εισπράττονται να επιστρέφουν πίσω στους ελληνικούς χώρους και το βλέπουμε με τις υποδομές ήδη που γίνονται πάνω στο νησί, ήδη έχουν ξεκινήσει μελέτες, έχουν ξεκινήσει το έργο που είναι η είσοδο της Σπίνα Λόγκας, που είναι το κτίριο με τα εκδοτήρια και τα πολιτήρια, σχεδιάζονται και άλλα πράγματα και φυσικά που είπα και προηγουμένως, ο μόλος θα φτιαχτεί, πρέπει άμεσα να δημοπρατηθεί τη στιγμή που έχουμε πει και στο τελευταίο σημείο των μελετών.
0: Μακάρι όντως να το δούμε αυτό και τα χρήματα τα οποία εισπράττονται να γυρίζουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον ίδιο τόπο ο οποίος τα παράγει. Κύριε Μπλούκα, θερμά ευχαριστώ, εύχομαι καλή ο υπόλοιπος την ημέρα σας, δημιουργία
1: να είναι μέρα, και χωρίς προβλήματα. Να από την εκπομπή σας μέσα να περάσω ένα μήνυμα. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί το προσωπικό της καθαριότητας του Δήμου μας, που είναι λίγο,
0: συχνά
1: αλλά αξίζει πολύ. Το επόμενο διάστημα θα κάνω και μία ανάρτηση να σας δείξω τι συναντάνε 5 η ώρα και 4 η ώρα το πρωί που βγαίνουν τα σκουπίδια που βγάζουμε εμείς, τα απορρίμματα που βγάζουμε εμείς, που είναι ανεξέλεκτα. Το βουνό με τα σκουπίδια που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα 4 ώρα το πρωί.
0: Έχω ιδία αντίληψη όλων αυτών των θεμάτων. Έχω στην επικοινωνία με ανθρώπους της καθαριότητας και πραγματικά τους αξίζει όχι απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο.
1: Είναι άθλος αυτό που κάνουμε.
0: Η αξιοπρέπειά μας και η αναγνώρισή μας, γιατί καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με πολύ παράξενα πράγματα εκεί έξω.
1: Ακριβώς. Είναι πράγματα που τα δημιουργούμε εμείς όμως και δεν σκεφτόμαστε τους ανθρώπους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την εκπομπή.
0: Κύριε Πολύ, καλημέρα. Μάστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Πω, μισό. Ναι.
3: Μωρό μου πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε. Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
2: Σκιά ρε.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ακούσαμε τον κύριο Νομπελούκα. Θέματα καθαριότητα, θέματα καλοχωριού, θέματα σμελόγκα, θέματα καθημερινότητα, θέματα προστασία και μη τι άλλο αναγνώριση και. Στήριξη των εργαζομένων σε καθαριότητα, όλα αυτά. Είμαστε εδώ και πηγαίνουμε σιγά σιγά στις αφημίσεις των 9:30, αφού πρώτα περάζουμε μία βόλτα από το καλοκαίρι στο νησί, δηλαδή Πιάτσα Μπάγια Μάρκια Μου, τρία μαγαζιά τα οποία πιστοποιούν την ύπαρξη του καλοκαιριού στην πόλη μας. Γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι μία πόλη που γύρω-γύρω έχει θάλασσα και στη μέχηση εκεί πάλι θάλασσα. Οπότε το καλοκαίρι το βιώνουμε με τον πρώτο δυνατό τρόπο και με τρία καταστήματα που είναι τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα Μπάγια Μάρκια Μου, Πιάτσα Πλατεία Αγίου Νικολάου, Μπάγια Μάρ, σήμερα με τόσο τουρισμό, με κροζιερόπλια και με τόσο αφήξει. Ο ιδανικότερος χώρος να πεις από τον νόσο καφεδάκι και να γαντεύεις το θαλασσινό αεράκι τα πελάγια. Ακριβώς απέναντι, Αμμούδι! Ο ιδανικότερος χώρος να πεις από τον νόσο καφεδάκι και να

Αμμούδι, καλοκαίρι στο νησί. Αμμούδι, καλοκαίρι όπως μας αρέσει. Καλοκαίρι όπως μας αξίζει. Αμμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα. Τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Με Όνειρο Άμα πηγαίνουμε σε φημίσεις στο 9 και 30. Θα ακούσουμε 9 και 32.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα.

0: έτοιμοι να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με τον Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Τελευταίο ημίωρο, σε όλη μας τηλεφωνική επικοινωνία, 43 μετά από τις 9, δηλαδή 17 πριν από τις 10 πριν ο Τρίτης. Ο μήνας έχει 14, στο μήνα Ιούλιο βρισκόμαστε, στην καρδιά καλοκαιριού. Είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Καλημέρα, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Εδώ πάμε αέρα, στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο γραφείο του ραδιοφωνού. 8 με 10. Είμαστε οι πιο παλιοί από τους παλιούς, 25 χρόνια καθημερινά μαζί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ψάχνετε φαγητό, καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. Μία είναι η λύση. Ανεβαίνουμε Λίμνες, υπέροχο παραδοσιακό χωριό των Λιμνών και εκείνη η ταβέρνα Χριστίνη. Σε ένας χώρος ιδανικός για μικρούς και μεγάλους, ειδικά με τον παιδότοπο πίσω από την ταβέρνα, είναι πραγματικά το στέκι Χριστίνη. Μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, για όλες τις παρέες μικρές και μεγάλες, από 2 μέχρι 20 άτομα. Για κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, 2841-032-69, στην συνεργασία με τον Άγγελο Μαστοράκη και τους συνεργάτες του, για να γίνει η στιγμή σας πραγματικά στιγμή μοναδική. Ταβέρνα Χριστίνης, Άγγελος Μαστοράκης, Λίμνες. Και φιλοξενία στα καλύτερά της. Στα καλύτερά της. Λίγο πριν ακούσαμε στο μιλιά μας τον Γιώργο Λούκα, τον Δήμαρχο Περιβάλλοντος και Βάσης Ανάπτυξης, στα διάφορα θέματα για το καλό χωριό. Μιλήσαμε με τη Μαρία Καφετζάκη για την άποψη που εξέφρασε μέσα από το μικρόφωνο του Φωνία.gr για την καθαριότητα στο καλοχωριό και την όλη εικόνα την οποία παρουσιάζει το καλοχωριό. Αλλά γενικότερα και ο Άγιος Νικόλαος σαν πόλη. Μαρία Καφετζάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Γεωνογιαζόμενων Διαμερισμάτων στον Άγιο Νικόλαο, μίλησε στο μικρόφωνο μας γενικότερα για θέματα τουρισμού, καθαριότητα και διάφορα άλλα τα οποία έθιξε. Πάμε να τα ακούσουμε αμέσως τώρα όλα όσα είπε στο μικρόφωνο μας. Κυρία Καφετζάκη, προσωπείτε ένα κλάδο ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριο σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία και τον τουρισμό. Είστε στα ενοικιαζόμενα διαμέρισματα. Αλήθεια, το στίγμα του καλού χωριού το καλοκαίρι φέτος πώς είναι μεσούς της τουριστικής περίοδου?
1: Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι αυτά που περιμέναμε τόσο καιρό. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι σε πλήρη εγκατάλειψη το καλό χωριό. Μέχρι και χθες η παραλία του Αγίου Παντελεήμονα δεν είχε ούτε ντους. Τις τελευταίες μέρες έχουν ανοίξει τις τουαλέτες, έχει καθαριστεί ο χώρος και έχουν τοποθετηθεί 11 ομπρέλες με τις ανάλογες ξαπλώστρες. Δυστυχώς, ένα χωριό με γαλάζιες σημαίες αυτή τη στιγμή για μένα είναι εγκαταλελειμμένο. Το καλό χωριό πραγματικά έχει το μεγαλύτερο παραλιακό μέτωπο. Δεν γνωρίζω τους λόγους που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εγκατάλειψη, αλλά πραγματικά είναι μεγάλη απογοήτευση των κατοίκων και των πελατών και των τουριστών που έρχονται στο καλό χωριό. Επίσης, ήθελα να σημειώσω ότι και στο παρελθόν, αλλά και τώρα η κίνηση είναι μειωμένη, όχι μόνο λόγω του πολέμου, αλλά δυστυχώς ο βόρειος οδικός άξονας είναι τροχοπέδι για τους ανθρώπους, για τον τουρισμό που θέλει να έρθει από την άλλη άκρη του νησιού, δηλαδή από τα Χανιά, το Ρέθυμνο ή το Ηράκλειο, και γι' αυτό ούτε την Πρωτομαγιά, ούτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπήρχε εσωτερικός τουρισμός, και ούτε στον Άγιο Νικόλαο, και επίσης ούτε και στη Σιτία, στο Μακρύ Γυαλό, και από εκεί έχουμε παράπονα, έχουμε άρρηστη συνεργασία και με αυτές τις ενώσεις, στα σωματεία, στο Μακρύ Γυαλό, στη Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, και εκεί είχαμε προβλήματα και παραμένει το πρόβλημα, και για μένα ο βόρειος οδικός άξονας και όλες οι καθυστερήσεις είναι τροχοπέδι για τον τουρισμό. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και θα εστιάζω στην πόλη του Αγίου Νικολάου είναι το κυκλοφοριακό, είναι η καθαριότητα. Λυπάμαι που το λέω για το θέμα της καθαριότητας. Λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένη να σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πεζοδρόμια να περπατήσει ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχουν, και επίσης και το πιο για μένα το μεγαλύτερο και το σοβαρότερο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος που έρχεται στον Άγιο Νικόλαο, και όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο, και στα χωριά και, στην επαρχία Μεραμπέλου, αντιμετωπίζεται με όχι τις καλύτερες συνθήκες. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν υποδομές. Εκτός στο βόρειο δικό άξονα δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχει η καθαριότητα που είναι το Α και το Ω. Δεν υπάρχουν τα πεζοδρόμια για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Ο Άγιος Νικόλαος έχει ένα παραλιακό που τελικά δεν είναι παραλιακός. Έχει ένα μέτωπο, το παραλιακό μέτωπο που δεν έχει τον κατάλληλο φωτισμό, που δεν έχει την κατάλληλη υποδομή για να μπορεί να περπατήσει κάποιος. Επίσης, επανειλημμένα έχω αναφερθεί στα κτίρια τα παλιά, τα εγκαταλελειμμένα, που για εκεί έπρεπε να υπάρχει μία πρόβλεψη τι γίνεται με όλα τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Τι γίνεται με όλες τις σκάλες, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει ο Άγιος Νικόλαος. Έχει πάρα πολλές σκάλες, πλήρη εγκατάλειψη. Αυτά τα πράγματα, νομίζω, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, είναι αυτά τα οποία μας λυπούν, μας ενοχλούν, μας καθυστερούν, και έχουμε μια εικόνα που, ενώ έπρεπε να είμαστε, για μένα, το Μονακό, ο Άγιος Νικόλαος να είναι το Μονακό, δυστυχώς δεν είναι.
0: Ήρθα από μια συνάντηση που είναι στο γραφείο του κ. Ανδρουλάκη για θέματα του Καλού Χωριού. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ενότητα τουλάχιστον των τοπικών φορέων και των στελεχών του Καλού Χωριού με την Αντιπεριφέρεια Λαστείου.
1: Εγώ σήμερα ήρθα εδώ συνοδεύοντας τους δύο τοπικούς άρχοντες, δηλαδή τον Κωστή τον Τσακουρνή και τον Γιάννη τον Βάρτα, και τον νυν και τον πρώην. Η σχέση μου είναι πάρα πολύ καλή, και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος κάνει τα δύνατα δυνατά, ούτως ώστε να λυθούν κάποια θέματα τα οποία είναι χρονοβόρα και τα οποία είναι φλέγοντα θέματα για το Καλό Χωριό, και νομίζω ότι με την παρουσία του και με την συμβολή του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη θα λυθούν σύντομα αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα που αφορούν το Καλό Χωριό, ούτως ώστε το Καλό Χωριό να αποκτήσει την έγκλη, να αποκτήσει την ταυτότητα που πρέπει να έχει.
0: Αυτά από τη Μαρία Καφεντζάκη, πρόεδρο του συνδέσμου για τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα και τα Airbnb στην και τις βίλες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα του Καλού Χωριού, τη συνάντηση που είχαν στο γραφείο του ο ίδιος ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λαστείου, τον οποίο το ρωτήσαμε αμέσως μετά από το τέλος της συνάντησης που έγινε στο γραφείο του με τους εκπροσώπους από το τοπικό συμβούλιο του Καλού Χωριού για θέματα που έχουν να κάνουν με τις ακτές, αλλά και τα θέματα γενικότερα της περιοχής.

0: Ενωτικό το κλίμα και δημιουργικό με το καλοχωριό, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Σήμερα είχαμε μια συνάντηση εργασίας με την κοινότητα του Καλού Χωριού. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν ένα πάγιο αίτημα το οποίο υπήρχε από την κοινότητα του Καλού Χωριού για την διάβρωση των αχτών στην περιοχή. Μια συνάντηση όπου είμαστε σε μια πλήρη συνεννόηση και ταύτιση με τον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Ο στόχος και ο σκοπός της συνάντησης ήταν και συνεχίζει να είναι να προχωρήσουμε σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το Ίδρυμα του που εκπροσωπεί ο κύριος Καμπάνης, να προσωπήσουμε στην ολοκλήρωση μιας μελέτης όπου θα μας δώσει αποτέλεσμα την διάβρωση της ακτής του προβλήματος και την επίλυση. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς από τη δική μας τη μεριά, η πάγια στρατηγική που έχουμε είναι ότι όπου μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, να προχωράμε πράγματα, λύσεις για τα ζητούμενα και την αγωνία που έχουν οι συμπολίτες μας. Και είναι και αυτή η βασική μας σκέψη, είναι ότι αυτό το οποίο θέλουμε να παραδώσουμε είναι μια περιοχή καλύτερη από πριν, για να μπορούν παντού, όχι μόνο στην περιοχή του Καλού Χωριού, η στρατηγική μας είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε, πανεβάσεις, οι οποίες θα κάνουμε να αφορούν και τις επόμενες γενιές. Επιπλέον, είχαμε στο πλαίσιο της συνάντησής μας, ενημερώθηκε για την πορεία του αλευτικού καταφυγίου, όπου πέρασε μέσα στην επιτροπή την οποία έπρεπε να περάσει για να ολοκληρωθεί και η μελέτη. Οπότε και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από το τέλος αυτού του χρόνου, θα είναι μετέφη δημοπράτησης, αυτό όπως το είχαμε πει από την αρχή του χρόνου, μετέφη δημοπράτησης το αλιευτικό καταφύγιο του Καλού Χωριού. Αμέσως μετά ξεκινάει η διεκδίκηση των πόρων.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά το αλιευτικό καταφύγιο. Είναι ένα πάγιο αίτημα, ένα πάγιο έργο το οποίο πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει. Να ακούσουμε και τι είπε και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Καλού Χωριού, ο Κώστας Τσακουλίνης, αμέσως μετά από την άνθηση για το ενωτικό κλίμα και το κλίμα εμπιστοσύνης και καλή συνεργασία που υπάρχει με την Αντιπεριφέρεια Λαστείου και τον Γιάννη Ανδρουλάκη.
2: Πρόεδρε, στην άνθηση ενός στο γραφείο του Αντιπεριφέρεια Λαστείου, ποια είναι τα αποτελέσματα και εντυπώσεις?
3: Είναι θετικά τα αποτελέσματα. Καταρχήν προχωράμε τη μελέτη για την προστασία των αχτών, όλων των αχτών της Δημοτικής Συνότητας Καλού Χωριού και όχι μεμονωμένα μιας παραλίας. Δεύτερον, λάβαμε την δέσμευση εντός εισαγωγικών την υπόσχεση ότι θα χρηματοδοτήσει την καθαριότητα των αχτών αρκεί ο Δήμος να συμμετέχει με ένα ποσοστό στη διαδικασία αυτή, γιατί είναι ένα πουλάμε τουρισμό και πρέπει να έχουμε ένα οικοσύστημα που να είναι λειτουργικό και προς όφελος και των επισκεπτών και των κατοίκων του χωριού. Μιλήσαμε για τη σήμανση του μέσα στον οικισμό. Θα οργανωθούμε λίγο περισσότερο για να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα και καλύτερα για τους κατοίκους και για τους διερχόμενους. Μιλήσαμε για το αλιευτικό καταφύγιο, το οποίο μέχρι τέλος του χρόνου ελπίζουμε να ολοκληρωθεί το γραφειοκρατικό. Ίσως και λιγότερο. Είναι βέβαια προσωπική επιτυχία του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό. Αλλά το σημαντικό που ήρθαμε περισσότερο για σήμερα ήταν η προστασία των αχτών, που είναι ένα φλέγον θέμα για μας.
2: Επιστρέφουμε την ίδια στιγμή ότι υπάρχει μια ενότητα στο Καλοχωριό, πρώην και νυν είναι εδώ, γιατί έχετε στείλει και στο Σύνδεσμο ότι οι εκλογές έχουν τελειώσει. Οπότε όλη η τοπική κοινωνία πρέπει να είναι ισόμοιμη μαζί στα κοινά αποθέματα.
3: Δεν έχουμε διαφορές. Οι διαφορές μας μπορεί να είναι στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο λειτουργίας μας, αλλά ο στόχος μας είναι κοινός. Η ανάπτυξη του Καλοχωριού και να ξεπεράσουμε προβλήματα, χρόνια προβλήματα που μας ταλαιπωρούν, όπως η αρχαιολογία που είχαμε πάει στην Υπουργό Πολιτισμού μαζί, στην Ελληνικό Γραμματέα του Υπουργού Πολιτισμού μαζί, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα μαζί με τον Γιάννη τον Βάρδα για το καλό του χωριού.

0: κάτι.
1: Και πόσο πολύ σπουδαίο και πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό το μαζί για το καλό του τόπου. Μαζί είναι όμως και το θέμα της συνεργασίας, ό,τι έχει να κάνει με τις φετινές μας διακοπές. Sea Jets από το Ηράκλειο, πηγαίνουμε όπου θέλουμε να πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Σαντορίνη μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο μόλις 3 ώρες. Πάρω 3 ώρες και 35 λεπτά, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Sea Jets από το Ηράκλειο και η έκπτωση 5% προκυκλάδες για τα εστίαρα της επιστροφής είναι πλέον δεδομένη. Ταξιδέψτε γρήγορα, άνετα και πάνω απ' όλα καλοκαιρινά με τις Jets από το Ηράκλειο για όλα τα υπέροχα νησιά του ελληνικού νησιωτικού πόλου. Sea Jets και το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε.
2: Αχ να ξέρεις τη δύναμη, μου δίνει δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου.
1: Δύναμη μας δίνουν και τα καύσιμα τα οποία είναι καθαρά, είναι δυνατά. Γίνεται από το πατήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη. Θα συφράμα στο αμμούδι γιατί τα καύσιμα μπορεί να είναι παντού τα ίδια, αλλά στα πρατήρια Τζιάν πραγματικά ξεχωρίζουν για την καθαριότητά τους, τη δυναμική τους και πάνω απ' όλα τις τιμές τους. Πρατήριο Τζιάν, Ζαχαρία Πατρονάκη, θα συφράμα στο αμμούδι. Εκεί πλένουμε το όχημά μας, είτε μόνοι μας, είτε μας το πλένουν οι επαγγελματίες του χώρου του πλησίματος αυτοκινήτων. Εκεί τζεκάρουμε και τα ελαστικά μας και τα μορτσέρ μας, τον βουλκανιστέρ Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη που λειτουργεί. Εκεί και τα αξεσουάρ μας για να τα έχουμε όλα μέσα στο αμάξι. Από φαρμακείο, τρίγωνο, καλούδια, μυρωδιές και όλα τα ευχάριστα που κάνουν το αυτοκίνητο μας πραγματικά μοναδικό. Εκείνη το, και το καφέ Τζιάν που συναντάμε φίλους και γνωστούς. Ξεκινάμε την ημέρα μας και γίνεται δημιουργική και παραγωγική. Πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη, ένας χώρος που τα έχει όλα για τη φρουδότητα του αυτοκίνητου και δική μας ξενιασιά. Πρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο αμμούδι και το αυτοκίνητό μας στα καλύτερα χέρια. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα σας, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο, συντονισμένοι, συντονισμένες στον 104,4. Ωρα καλή σας!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί-τέκνους, πολυτέκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες με τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours

0: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

από σένα. Νιώθω μακριά από σένα. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ.

0: Τ' αγάπησε λιαχτίδα. Είσαι για μένα ξαστεριά. Είσαι για μένα ξαστεριά. Παρηγοριά και ελπίδα. Στις σκέψεις μου τις...
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Κάποιος μ' αγαπάει. Φεύγω. Έχετε γεια, κάποιος μ' αγαπάει. Αυτή τη φορά είναι στα αλήθεια. Το νιώθω στην καρδιά μου. Κάποιος μ' αγαπάει. Θα με πάρει και θα φύγουμε ένα μακρινό ταξίδι. Μαζί θα περάσουμε τα δύσκολα σταυροδρόμια και θα μετρήσουμε τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια. Και όταν κάποτε ξαναγυρίσω στην παλιά μου γειτονιά, λιγάκι ασουλούποτη, λίγο παχουλή, κάπως γερασμένη, και τι με αυτό, εγώ θα έχω πλάι μου κάποιον που θα μ' αγαπάει και μαζί του θα γνωρίσω τις μικρές απλές.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. 104,4.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 104,4.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Tears Don't Lie στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, η Σκοτσέζα Μπρούκου Κόμπ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μας βρίσκεται στο Instagram με το όνομα Starblack κάτω παύλα GR. Starblack underscore GR. Μας βρίσκεται στο Insta και μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Suki Waterhouse για τη συνέχεια. Tani Rays.

Αν of the North, Meteorite, και εσείς το γνωρίζετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες που οι τουρίστες προτιμούν περισσότερο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τουρίστες από Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία και Βέλγιο σχεδιάζουν να έρθουν στη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι για διακοπές, αν δεν έχουν έρθει ήδη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, και άλλοι τουρίστες αυτή τη φορά από Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία δήλωσαν ότι μας έχουν πάρα πολύ ψηλά και έχουν έρθει τουλάχιστον μία φορά για διακοπές και σίγουρα θα ξανάρθουν. Φέτος ο τουρισμός, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, φαίνεται πως έχει αυξηθεί κατά 10%. Ζούμε σε έναν επίγειο παράδεισο. Έχουμε και τις καλύτερες παραλίες σε όλη την Ευρώπη. Bill Withers, ένα αγαπημένο τραγούδι διαχρονικό που μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση όταν το ακούμε. Lovely day.

Ben Local Soul από τη Γαλλία νομίζω. Και επιστροφή της Jessie Ware. Το έχουμε λιώσει το άλμπουμ. Νομίζω το έχουμε βάλει σχεδόν όλα τα τραγούδια. Super Bloom, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Και ακούμε σήμερα το ομότιτλο.

Πόσο πολύ τη λατρεύω την Jesse Ware, αλλά εξίσου λατρεύω και τα τραγούδια του Barry White. Ο Barry White, ο μαέστρος της soul, ο βασιλιάς της κρεβατοκάμαρας, όπως τον χαρακτηρίζαν πολλοί. Έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 2003 σε ηλικία 58 ετών. Δυστυχώς αντιμετώπιζε πολλά θέματα υγείας. Και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημά του ήταν η νεφρική ανεπάρκεια και ο διαβήτης. Εμείς θα πάμε πίσω στο 1974 με 75, σε μία από τις θρυλικές επιτυχίες του, Let the Music Play, και με αυτό το τραγούδι θα πάμε και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.
4: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

αυτό το group λέγεται Solomon. Can I call you Rose? Με πάρα πολλά στοιχεία από 60's, αγαπημένα 60's. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτό το μισάωρο. 77-78. Αυτό το κομμάτι είναι από το 2018. Love Said. Αμέσως μετά, αγαπημένο συγκρότημα από τα 70's και τα 80's. Steely Dan.

Τώρα το καλοκαίρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία πάρα πολύ το μεσημέρι, το μόνο που μπορείς να σκεφτείς είναι να αράξεις σε μια παραλία χωρίς να υπάρχει αύριο. Κάτι τέτοιο. City Soft and Lazy, Victor Laszlo, από την καρδιά της δεκαετίας του 80, συγγραφέας και τραγουδίστρια πολύ πετυχημένη, Victor Laszlo. Και πρόσφατη έρευνα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Georgia δείχνει ότι τα κουνούπια δεν σας προσεγγίζουν από την ομάδα αίματος, αλλά από το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπει η αναπνοή σας. Το ξέρατε αυτό? Οποιοδήποτε σκούρο αντικείμενο υπάρχει γύρω σας μπορεί να προσελκύσει τα κουνούπια. Το σκοτάδι λοιπόν δεν τα διώχνει τα κουνούπια. Το ξέρατε? Όχι, ούτε εμείς. Αντίθετα, τα προσελκύει τα κουνουπάκια το σκοτάδι. Η ίδια μελέτη δείχνει ότι αν το κάθε έντομο αντιδρά μεμονωμένα, παρότι λοιπόν συμβαίνει αυτό, ωστόσο καταφέρνει κάθε φορά να φτάνει στο στόχο του. Δεν σας άρεσε, ε? Επιστροφή της Megan Trainor με ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε φέτος, Toy With Me, Get It Girl, αυτό που ακούμε.

Baby 1963, το συγκρότημα των The Ronettes. Γυναικείο σχήμα αυτό, όπως και οι Supremes και άλλα σχήματα εκείνης της εποχής. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με ένα συγκρότημα από το Auckland της Νέας Ζηλανδίας, Laser. Ωραίο τραγούδι αυτό. Μιλά για μοναχικές νύχτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει εδώ αυτό, γιατί έχουμε φτιάξει την καλύτερη παρέα. Lonely Nights, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία της Sabrina Carpenter, House Tour, συνοδεύεται με ένα πολύ τολμηρό βίντεο κλιπ όπου δείχνει τρία κορίτσια, νομίζω, να παραβιάζουν μία έπαυλη και να μπαίνουν μέσα, να δοκιμάζουν διάφορα ρούχα, να κάνουν τζακούζι και διάφορα τέτοια όμορφα. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Ελένα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Και πίσω στο 2012, ένα τραγούδι, μάλλον μία συνεργασία που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία. Συνεργασία του Μάικλ Τζάκσον με τον Justin Timberlake σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Μάικλ Τζάκσον με τον Paul Anka το 1980. Love never felt so good.

Εδώ σε Νάιλ Χόραν, ένα από τα μέλη των One Direction, μέχρι το 2016 ήταν στο σχήμα. Από τα καινούργια του τραγούδια Dinner Party. Και μετά τους Backstreet Boys, ένα ακόμα άλμπουμ γίνεται ένα νούρισμα. Μιλάμε για το Lemonade της Beyoncé, που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του. Το Lullaby Rendition of Beyoncé's Lemonade περιέχει ακριβώς τα ίδια κομμάτια, instrumental όμως και πανηχογραφημένα με χαλαρωτικά όργανα, όπως ξυλόφωνο και καμπάνες. Τα τραγούδια συνοδεύονται και με αντίστοιχα χαλαρωτικά βιντεάκια, που κοιμίζουν μικρούς και μεγάλους. Αν θέλετε να κοιμηθείτε, ξέρετε τι θα δείτε και τι θα ακούσετε φυσικά. 10 χρόνια πίσω από το Lemonade της Beyoncé, Daddy Lessons.

Από τα καλύτερα χορευτικά που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, η Νορβηγή Μπόουζα, Magnetic. Προηγουμένως η Βρετανή Jungle, στο καινούριο Carrion που κυκλοφόρησε φέτος το 26 και που συνοδεύεται από νέο άλμπουμ με τίτλο Sunshine, έτσι να τα λέμε και αυτά, αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω. Λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πούμε ότι κυκλοφορεί ήδη το Runaway, το νέο τραγούδι της Lady Gaga που εδώ συνεργάζεται με την Doechii. Το κομμάτι ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φορούσε Prada», νούμερο 2 όμως. Και σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστεί η 76χρονη πλέον Meryl Streep, η οποία σαρκώνει την Miranda Priestley, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runaway. Η Priestley προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια εποχή που ο έντυπος τύπος περνά κρίση. Και με αυτή την εκρηκτική συνεργασία πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

φετινός Chris Brown στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Obvious. Θυμίζει και λίγο 90s. Και πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία να ακούμε. Η Ισλανδοκινέζα Λέβι. Γράφεται Λόφι, αλλά προφέρεται Λέβι. Mad Woman. Και αμέσως μετά James Taylor Quartet από τα 90s σε κάτι παλιό και αγαπημένο. Μετά θα σας πούμε ποιο είναι, πάντως είναι instrumental.

Από το χώρο της Acid Jazz, James Taylor Quartet είχαν έρθει και στη χώρα μας πριν από αρκετά χρόνια, μπορεί και 30. Indian Summer από το 1988 και τώρα το καλοκαίρι που βγάζουμε τα πλαστικά έπιπλα στον κήπο ή τη βεράντα, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι σε κάποια σημεία μπορεί να έχει συσσωρευτεί σκόνη και βρωμιά επάνω σε αυτά. Και μάλιστα πολλές φορές δεν αφαιρούνται καν. Διαβάσαμε όμως στο διαδίκτυο ένα κόλπο και θα το μοιραστούμε μαζί σας. Σαπούνι και λευκαντικό ρούχων σε σκόνη, τα ανακατεύετε όλα μαζί σε χλιαρό νερό και με μια βούρτσα πιάτων τρίβετε την επιφάνεια των πλαστικών επίπλων που φαίνεται πως έχουν πιάσει σκόνη ή βρωμιά. Στη συνέχεια σκουπίζετε με ένα πανί από μικροίνες και βουαλά, τα πλαστικά επίπλα γίνονται καινούρια. Ζακ Σαβορέτη για τη συνέχεια από το τελευταίο του άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were, το ομότιτλο.

Feels like falling in love από το Moon Music που κυκλοφόρησε πρόπερση. Και σας αφήνω με YouTube, τι άλλο. Από το EP που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μήνες, Easter Lily κυκλοφόρησε μέσα στο Πάσχα. Είναι Life. Ένα τραγούδι που μιλά για τη φιλία. Η φιλία μπορεί στην εποχή μας να περνά κρίση. Στο χέρι μας όμως είναι να τη διασφαλίσουμε. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Θα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Colts και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίηση των κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρ για κάθε τύπο οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Μουσικές του δρόμου και του κόσμου. Καθοδόν κάθε Τετάρτη στις 9.

0: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
1: I ain't gonna be

me. I didn't waste my tears on you. No, no, no, no, no.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Είναι ο της Μαυρουδής και Άκος Δασκαλόπουλος με τη μουσική και το στίχο τους αντιστίχος απεικονίζουν μια σειρά από ζωγραφικούς πίνακες του Θεόφιλου Χατζημιχαήλη. Ένας από αυτούς, η ερωτευμένη απελπιστήσα με τη φωνή της Αλεξάνδρας, ξεκινά τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

στα 1970 και στην πρώτη μας ενότητα. Ο Γιάννης Πανός γράφει μια σειρά τραγουδιών για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας του Κώστα Σημακόπουλου «Όμορφες μέρες». Επιλέξαμε 4 από αυτά. Η Αλέκα Μαβίλη με τον Γιώργο Μαρίνο, τέτοιο ζευγάρι, και πάλι η Αλέκα Μαβίλη στον Κλείδωνα. Έπεται ο Μανώλης Μητσιάς. Μη βάζεις μαράζι.

Και από τα 1970 και το Μανώλη Μητσιά, όμορφες μέρες από την ομότιτλη ταινία του Κώστα Σημακόπουλου, στα 1996 και στον κύκλο των Κωστή Αβυσσινού και Νίκο και Δημήτρη Αποστολάκη, με συγχωρείτε, του Λιβικού το Πέλαγος. Το ομότιτλο με την ερμηνεία του πρώτου, τη μουσική και το στίχο του δεύτερου.

Σταύρος Σαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας του Κώστα Φέρη. Καταρχάς, με την ερμηνεία του Νίκου Δημητράτου.

Από τα ποιητικά δρόμενα του 1919 και τα μουσικά του 1976, το αμέσως επόμενό μας θέμα, φίλες και φίλοι. Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων. Η πρώτη ποιητική συλλογή του Κώστα Καριωτάκη που κυκλοφόρησε το χειμώνα του 1919. Αποτελείται από δύο ενότητες. Τον πόνο του ανθρώπου και τον πόνο των πραγμάτων. Στην πρώτη συμπεριλήφθηκε το ποίημα «Νοσταλγία» που μελοποίησε ολόκληρο ο Λούκας Θάνος. Συμπεριλήφθηκε με τον τίτλο «Δεν αγαπάς» στον κύκλο του τελευταίου «Σάλπισμα» στα 1976 με την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη.

Μικρούτσικος και για τη συνέχεια, τραγουδισμένος τα 2007 από την Ρίτα Αντωνοπούλου. Με τον λόγο της Χαρούλας Αλεξίου, αντίστροφη μέτρηση. Και έπεται μια ακόμα σύνθεσή του, σε στίχους αυτή τη φορά του Κώστα Τρυπολίτη. Μοναξιά, χιλιάδες φύλλα.

Αντί του Γιώργου Νταλάρα που το ερμήνευσε πρώτος, ο ίδιος ο δημιουργός, ο Θάνος Μικρούτσικος. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του «Συγγνώμη για την άμυνα», μια συνεργασία με τον Κώστα Τρυπολίτη. Από αυτόν τον κύκλο το ανεμολόγιο. Ο Γιώργος Νταλάρας στα ραδιοφωνά σας, φίλες και φίλοι.

Ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

0: Με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και το στίχο του Κώστα Τρυπολίτη, ανεμολόγιο από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

καλώς σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Cassandra Wilson για την εισαγωγή στην εκπομπή μας, Go to Mexico από το album Thunderbird του 2006 και Rassan Roland Kerk για τη συνέχεια Domino. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Από το Παρίσι με αγάπη, Thad Jones και Melius Big Band, ακούσαμε από το κομμάτι Backbone από άλμπουμ Avec Amour, ζωντανή ηχογραφή στο Παρίσι το 1969, που ήρθαν στο προσκήνια μόλις το 2023. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Kenny Doran, La Villa, από το Afro-Cuban, στην έκδοση όμως, τη 12η του 1957. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακολόγων.

Miles Davis, Leon Broom, Brown Hornet μας καλωσόρισε στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους του Jazz Live από το άλμπουμ Fig de Kilimanjaro 1968. Για τη συνέχεια James Brandon Lewis Quartet από το άλμπουμ Transfiguration του 2024 ακούμε Triptych. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

99 years old το 2022. Ο Marshall Allen και η Ghost Horizon όταν ηχογραφούσαν το album Line Philadelphia. Σήμερα στα 102 πλέον ο Marshall Allen, ζωή να έχει. Κλείσουμε το πρώτο ημίρο, το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με πυροτεχνήματα Fireworks από τους Irreversible Entanglements και το πρώτο τους προσωπικό άλμπουμ το 2017. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας. When did your heart break? At what point did you break down and cry out I can't take this anymore? Scream I want to leave the country? Or did you just want to leave the city? Did you want to leave the planet? Did you hear the last breath of a woman getting her throat slashed before you left? I guess that would depend on your location between Philadelphia and Chicago. You see them fireworks last night? We was up on the hill, I found myself thinking about war.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Jazz Live μέρος τρίτο με τον κιθαρίστα Alex Winch, Pond Hop από το νέο του άλμπουμ Collage, Some Rivers για τη συνέχεια, Secret Love από το άλμπουμ New Conception του 1966. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Remember April από τους Modern Jazz Quartet και, ένα, και το album Concord του 1955, ένα third stream αριστούργημα, και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με ένα άλλο αριστούργημα, Looking Ahead, Cecil Taylor. Ακούμε το κομμάτι Excursion on a Wobbly Rail. Μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: and it won't go in case you don't know.
1: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
2: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής Jazz Live για απόψε. Με την τραγουδίστρια Christine Fawson, που όμως είναι και μια υπέροχη τρομπετίστρια. It's All Right With Me, από το νέο της άλμπουμ It Could Happen To You. Άλλη μια σπουδαία γυναίκα στο χώρο της jazz για τη συνέχεια, Μίχο Χαζάμα, μαζί με την μεγάλη ορχήστρια Big Band της Δανέζικης Ραδιοφωνίας, ηχογράφησε το άλμπουμ Frames, από το οποίο ακούμε And The Door Unsealed. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

τον Ερμέτο Πασχουάλ, η Γκρούπο και το άλμπουμ «Πραγώς Έλιζα» που κυκλοφόρησε το 2024 και ήταν αφιερωμένο στη σύζυγό του και έμελε να είναι και το τελευταίο της καριέρας του αφού το Σεπτέμβριο του 25 έφυγε από τη ζωή. Ο σπουδαίος αυτός δημιουργός από τη Βραζιλία. Για τη συνέχεια, Fat Jones με Lewis, «Don't Ever Leave Me».

της εκπομπής θα σας αποχαιρετήσουμε το νέο άλμπουμ του μπασίστα του Puerto Rico, Carlos Enriquez, Mono Conclave. Ακούμε το κομμάτι El Son de Teo, αφιερωμένο στο θρυλικό παραγωγό Teo Macero, παραγωγό σπουδαίων άλμπουμ στην ιστορία της jazz όπως το Kind of Blue. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

σήμερα η εκπομπή. Θα ακουστούν στην εκπομπή σήμερα γενικές φωνές της jazz. Θα ξεκινήσουμε με τη Ruth Cameron και από το πρώτο της δίσκο, το Roadhouse, που κυκλοφόρησε το 2000, θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που λέγεται Something Cool.

από τις μεγαλύτερες jazz τραγουδίστριες της γενιάς της ήταν η Didi Bridgewater, η οποία έγινε γνωστή εφόσον μετακόμισε και συνέχισε να τραγουδάει στην Γαλλία. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι Angel Eyes από το δίσκο Keeping Tradition.

Η Abbey Lincoln βρίσκεται στη jazz σκηνή εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Η πρώτη της ηχογράφηση βγήκε το 1957. Εμείς θα την ακούσουμε στο κομμάτι Brother Can You Spare a Dime στο δίσκο του The World Is Falling Down που κυκλοφόρησε το 1991, όπου μάλιστα συνεργάζεται με τον Stan Katz στην τελευταία του ηχογράφηση.

Cassandra Wilson είναι μια σπουδαία καλλιτέχνης. Πρωτοεμφανίστηκε στους M-Bass Organization του Steve Coleman, ένα free funk jazz συγκρότημα. Το 1988, όταν απεχώρησα το συγκρότημα, κυκλοφόρησε το δίσκο Blue Skies, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι I've grown accustomed to his face.

η επόμενη καλλιτέχνηση, η Σία Λιχόν, πρωτοεμφανίστηκε στη jazz σκηνή στη δεκαετία του 50. Μάλιστα, ο Quincy Jones και ο Miles Davis την προέτρεψαν να συνεχίσει να τραγουδά. Παρ' όλα αυτά, σταμάτησε για αρκετά χρόνια για να μεγαλώσει η οικογένειά της και ξαναεμφανίστηκε στη jazz σκηνή στη δεκαετία του 80. Το 1988 κυκλοφόρησε το δίσκο Close Enough for Love, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι I Got Lost in His Arms.

Η Ολλανδέζα Laura Feige έγινε γνωστή σαν στο συγκρότημα, στο δίσκο συγκρότημα Centerfold, από όπου αποχώρησε και το γύρισε στη jazz. Έπαιξε με μεγάλους καλλιτέχνες στη jazz και το 1997 κυκλοφορεί το δίσκο με What Happens με τον Michel Legrand. Να ακούμε στο κομμάτι What Are You Doing The Rest Of Your Life.

περάσουμε στην Helen Merrill. Στη σημεία έχω γράψει το 1992 Just Friends με το Stan Getz, όπου ανάμεσα άλλους μαζί του στο δίσκο συνεργάζεται και ο πιανίστας Joachim Kuhn και ο ντραμίστας Daniel Hummer. Το κομμάτι λέγεται Baby, Ain't I Good to You.

Άλλη μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια της παλιάς σχολής είναι η Cameron McRae. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι Dream of Life, το οποίο έχει γράψει η ίδια και έχει παίξει και η Billie Holiday.

Η επόμενη καλλιτέχνη, η Dorothy Dandridge, εκτός από τραγουδίστρια, ήταν και ηθοποιός και μάλιστα ήταν η πρώτη Αφροαμερικανίδα που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι That Old Feeling.

επόμενη καλλιτέχνη, η Μαντλίν Περού, που έγινε ευρύτερα γνωστή και στην Ελλάδα στις αρχές δεκαετίας του 2000. Θα την ακούσουμε στο δίσκο Careless Love και το κομμάτι Dance to the End of Love, το κομμάτι του Leonard Cohen.

Ήταν η εκπομπή Ανισόπιδες Διαβάσεις, άτρα 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Είναι ο της Μαυρουδής και Άκος Δασκαλόπουλος με τη μουσική και το στίχο τους αντιστίχος απεικονίζουν μια σειρά από ζωγραφικούς πίνακες του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Ένας από αυτούς, η ερωτευμένη απελπιστήσα με τη φωνή της Αλεξάνδρας, ξεκινά τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

στα 1970 και στην πρώτη μας ενότητα. Ο Γιάννης Πανός γράφει μια σειρά τραγουδιών για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας του Κώστα Σημακόπουλου «Όμορφες μέρες». Επιλέξαμε 4 από αυτά. Η Αλέκα Μαβίλη με τον Γιώργο Μαρίνο, τέτοιο ζευγάρι, και πάλι η Αλέκα Μαβίλη στον Κλείδωνα. Έπεται ο Μανώλης Μητσιάς. Μη βάζεις μαράζι.

Και από τα 1970 και το Μανώλη Μητσιά, όμορφες μέρες από την ομότιτλη ταινία του Κώστα Σημακόπουλου, στα 1996 και στον κύκλο των Κωστή Αβυσσινού και Νίκο και Δημήτρη Αποστολάκη, με συγχωρείτε, του Λιβικού το Πέλαγος. Το ομότιτλο με την ερμηνεία του πρώτου, τη μουσική και το στίχο του δεύτερου.

Σταύρος Σαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας του Κώστα Φέρη. Καταρχάς, με την ερμηνεία του Νίκου Δημητράτου.

Από τα ποιητικά δρόμενα του 1919 και τα μουσικά του 1976, το αμέσως επόμενό μας θέμα, φίλες και φίλοι. Ο πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων. Η πρώτη ποιητική συλλογή του Κώστα Καριωτάκη που κυκλοφόρησε το χειμώνα του 1919. Αποτελείται από δύο ενότητες. Τον πόνο του ανθρώπου και τον πόνο των πραγμάτων. Στην πρώτη συμπεριλήφθηκε το ποίημα «Νοσταλγία» που μελοποίησε ολόκληρο ο Λούκας Θάνος. Συμπεριλήφθηκε με τον τίτλο «Δεν αγαπάς» στον κύκλο του τελευταίου «Σάλπισμα» στα 1976 με την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη.

Μικρούτσικος και για τη συνέχεια, τραγουδισμένος στα 2007 από την Ρίτα Αντωνοπούλου. Με τον λόγο της Χαρούλας Αλεξίου, αντίστροφη μέτρηση. Και έπεται μια ακόμα σύνθεσή του, σε στίχους αυτή τη φορά του Κώστα Τρυπολίτη. Μοναξιά, χιλιάδες φύλλα.

Αντί του Γιώργου Νταλάρα που το ερμήνευσε πρώτος, ο ίδιος ο δημιουργός, ο Θάνος Μικρούτσικος, συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του «Συγγνώμη για την άμυνα», μια συνεργασία με τον Κώστα Τρυπολίτη. Από αυτόν τον κύκλο το ανεμολόγιο. Ο Γιώργος Νταλάρας στα ραδιοφωνά σας, φίλες και φίλοι.

ξοφνήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσύρι, τώρες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον

εμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι η

0: Με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και το στίχο του Κώστα Τρυπολίτη, ανεμολόγιο από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

σήμερα η εκπομπή θα, ακουστούν στην εκπομπή σήμερα γενικές φωνές της jazz. Θα ξεκινήσουμε με τη Ruth Cameron και από το πρώτο της δίσκο, το Roadhouse, που κυκλοφόρησε το 2000, θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που λέγεται Something Cool.

από τις μεγαλύτερες jazz τραγουδίστριες της γενιάς της, ήταν η Didi Bridgewater, η οποία έγινε γνωστή εφόσον μετακόμισε και συνέχισε να τραγουδάει στην Γαλλία. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι Angel Eyes από το δίσκο Keeping Tradition.

Η Abby Lincoln βρίσκεται στη jazz σκηνή εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Η πρώτη της ηχογράφηση βγήκε το 1957. Εμείς θα την ακούσουμε στο κομμάτι Brother Can You Spare a Dime στο δίσκο του The World Is Falling Down που κυκλοφόρησε το 1991, όπου μάλιστα συνεργάζεται με τον Stan Katz στη τελευταία του ηχογράφηση.

Cassandra Wilson είναι μια σπουδαία καλλιτέχνης. Πρωτοεμφανίστηκε στους M-Bass Organization του Steve Coleman, ένα free funk jazz συγκρότημα. Το 1988, όταν απεχώρησα το συγκρότημα, κυκλοφόρησε το δίσκο Blue Skies, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι I've grown accustomed to his face.

Η επόμενη καλλιτέχνηση, η Σία Λιχόν, πρωτοεμφανίστηκε στη jazz σκηνή στη δεκαετία του 50. Μάλιστα, ο Quincy Jones και ο Miles Davis την προέτρεψαν να συνεχίσει να τραγουδά. Παρ' όλα αυτά, σταμάτησε για αρκετά χρόνια για να μεγαλώσει την οικογένειά της και ξαναεμφανίστηκε στη jazz σκηνή στη δεκαετία του 80. Το 1988 κυκλοφόρησε το δίσκο Close Enough for Love, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι I Got Lost in His Arms.

Η Ολλανδέζα Laura Feige έγινε γνωστή σαν στο συγκρότημα, στο δίσκο συγκρότημα Centerfold, από όπου αποχώρησε και το γύρισε στη jazz. Έπαιξε με μεγάλους καλλιτέχνες στη jazz και το 1997 κυκλοφορεί το δίσκο με What Happens με τον Michel Legrand. Να ακούμε στο κομμάτι What Are You Doing The Rest Of Your Life.

Να περάσουμε στην Helen Merrill. Στη σημεία έχω γράψει το 1992 Just Friends με το Stan Getz, όπου ανάμεσα άλλους μαζί του στο δίσκο συνεργάζεται και ο πιανίστας Joachim Kuhn και ο ντραμίστας Daniel Hummer. Το κομμάτι λέγεται Baby, Ain't I Good to You.

Και θα περάσουμε σε μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της jazz και τη σπουδαιότερη φωνή, Billie Holiday και το Stormy Weather. Don't know why.

Άλλη μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια της παλιάς σχολής είναι η Cameron McRae. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι Dream of Life, το οποίο έχει γράψει η ίδια και έχει παίξει και η Billie Holiday.

Η επόμενη καλλιτέχνηση, η Dorothy Dandridge, εκτός από τραγουδίστρια ήταν και ηθοποιός και μάλιστα ήταν η πρώτη Αφροαμερικανίδα που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι That Old Feeling.

επόμενη καλλιτέχνη, η Μαντλίν Περού, που έγινε ευρύτερα γνωστή και στην Ελλάδα στις αρχές δεκαετίας του 2000. Θα την ακούσουμε στο δίσκο Careless Love και το κομμάτι Dance to the End of Love, το κομμάτι του Leonard Cohen.

Ήταν η εκπομπή «Ο Ισόπεδος Διαβάσεις» στα 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περνάτε καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.